0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Ξέρεις πως το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορεί να νιώσω είναι η κάθε στιγμή που περνάω μακριά σου. Σημά σου όλα θα είναι όμορφα, όλα καλά. Να υποφέρω κάτι τι. Να μου επιτρέπεις να πονώ τον πόνο σου. Είναι η ευτυχία. Η μόνη ευτυχία που μπορεί να νιώσω.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Και αυτή είναι η Αντανακιανούπολη!

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
8: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
10: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βατσέρα Σάμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Την Κυριακή, 11 Μαΐου στις 2, οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στο European School Radio και να ακούσετε την εκπομπή «Η Σαντορίνη μέσα από τα μάτια μας». Σας περιμένουμε!
1: Vendredi 30 janvier, on a célébré la journée de la paix en formant un symbole de la paix dans la cour de l'école. Tous les élèves se sont réunis et le directeur nous a pris en photo. C'était génial.

0: τραγούδια.
1: Παπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Thank you.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
5: Τι κάνεις τα καλαμιάρι?
6: Βλέπω ένα σαλιγκάρι.

Τυλίξετε μου νοστινές για να τα γαρνίρω, τις καλύτερες φωνές για να τα σερβίρω.

σου και στρώσε τη φωνή σου. Τις νότες να τσιμπήσουμε, τα φάλτσα μας να σβήσουν. Τις μελπώσεις συνταγή, παλιά πετυχημένη.

παρέα. Τι καλά περάσαμε και αυτά. Λέει το μερμηγκάκι τρελό από χαρά. Γιατί λέτε παιδάκια, το μερμηγκάκι λέει, εφτά αντί για τρεις, εφτά αντί για τρεις.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μου κάνει αίτημα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
2: Όχι!
3: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
2: Όχι!
4: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
2: Όχι!
5: Σίγμα Τ1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.

0: Ο πόλεμος δεν απειλεί μόνο τη ζωή και την ιδιοκτησία. Απειλεί τις ανθρώπινες αξίες, τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, μην ξεχνάμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεπιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την εθνική καταγωγή.
0: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλής.
1: Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δικαιούνται ίσης μεταχείρισης και προστασίας ενάντια στις διακρίσεις.
0: Κάθε άνθρωπος μπορεί να ζητήσει άσυλο από άλλη χώρα για να προστατευτεί από την καταδίωξη.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει εθνικότητα.
0: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης, της άποψης και της έκφρασης.
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Friendship, the AI edition.
2: Δύσκολη που είναι η ζωή, ψάχνω στο ChatGPT

0: Καλημέρα! Αρχαία και πάλι σήμερα. Λοιπόν, ταυτοπροσωπεία και τεροπροσωπεία.
1: Καλημέρα. Μην ανησυχείς, θα το ξεκαθαρίσουμε βήμα-βήμα. Στα αρχαία ελληνικά κείμενα, οι όροι ταυτοπροσωπεία και ετεροπροσωπεία συνήθως σχετίζονται με τη φωνή ή την οπτική γωνία του ρήματος. Ας τα δούμε ξεχωριστά.
2: Γεια! Τα ωφέλη της γλωσσομάθειας για τους νέους σήμερα, σε 10 γραμμές.
1: Φυσικά. Ιδού μια παράγραφος περίπου 10 γραμμών. Η γλωσσομάθεια αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους νέους σήμερα, καθώς ανοίγει πόρτες σε νέες ευκαιρίες τόσο στην εκπαίδευση.
3: Γεια! Έχω πάρτι της κολλητής απόψε. Τι μπλούζα να βάλω με καφέ φαρδί παντελόνι?
1: Πάρτι ακούω. Ωραία. Λοιπόν, με καφέ φαρδί παντελόνι έχεις κάποιες πολύ στυλάτες επιλογές. Crop top ή fitted top σε έντονο χρώμα, π.χ. κόκκινο, πράσινο ή μπορντό.
2: Βοήθεια! Σπυράκια!
1: Οχ, ναι, καταλαβαίνω το panic mode. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις πριν το πάρτι. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Γρήγορα τρίκ για σήμερα. Πλύνε απαλά το πρόσωπό σου με ένα...
4: Χρειάζομαι νέο look. Τι λες, αφέλειες ή μπόκα?
1: Μου αρέσει. Και τα δύο έχουν το δικό τους vibe, οπότε ας τα σκεφτούμε με βάση τι θες να πετύχεις. Αφέλειες πλεονεκτήματα δίνουν fresh, παιχνιδιάρικο και νεανικό look.
5: Hey Siri, what do you think about my ex?
0: Τι να κάνω για να έχω περισσότερους followers στο Instagram και στο TikTok?
4: Ποια μαθήματα να επιλέξω στο λύκειο?
3: Πώς να χάσω 8, όχι 12 κιλά μέχρι το καλοκαίρι?
0: Τελευταία, νιώθω ότι οι φίλες μου με αποφεύγουν. Τι φταίει?
2: Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει?
4: Νιώθω χάλια. Με χώρισε τελικά. Πώς να τον ξανακερδίσω?
0: Μία φίλη μου με έκανε unfollow. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό? Να της μιλήσω ή να μην ασχοληθώ με το θέμα?
3: Πώς να καταλάβεις αν σε πατά το αγόρι σου?
2: Έχω έντονο πονοκέφαλο και κάποιες φορές πόνο στο στήθος.
6: I don't have an answer for that. Is there something else I can help with?
4: Συγγνώμη, τι λέτε? Καλά οι εργασίες, τα ρούχα για πάρτι και τα κουρέματα. Αλλά τα άλλα, σχέσεις, χωρισμοί και πόνοι στο στήθος, δεν πάμε καλά.
0: Αυτά δεν είναι τίποτα. Εγώ με την Μπίμπι έχω συζητήσει τα πάντα μέχρι τώρα.
7: Με την Γκιά!
0: Της έχω βγάλει και όνομα. Ε τι, έτσι θα μιλάμε στη ψύχρα?
3: Αχ, τι ακούω?
0: Για τις νέες τάσεις για μακιγιάς και για νύχια, ιδέες για θεματικά πάρτι, προτάσεις για ταινίες και σειρές, τα πάντα.
2: Καλά, πού ζείτε? Με τα chatbot είναι σαν να έχεις μαζί σου πάντα ένα φίλο, έναν ψυχολόγο, έναν στυλίστα, έναν διατροφολόγο και ό,τι άλλο χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς.
4: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα οι έφηβοι στρέφονται στα chatbots για συναισθηματική υποστήριξη, ψυχαγωγία και συμβουλευτική καθοδήγηση.
3: Καλά, φίλους δεν έχετε?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε?
2: Τα chatbots, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, επειδή γι' αυτά μιλάμε τόση ώρα, έχουν κερδίσει επάξια το ρόλο τους στην καθημερινότητά μας. Μπορούν να απαντήσουν σε όποια απορία έχεις. Είναι πάντα διαθέσιμα.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δείχνουν πλήρη κατανόηση σε ό,τι και αν μπεις, σε συνθήκες ιδιωτικότητας και εχεμήθειας.
3: Καλά, αυτό το τελευταίο είναι συζητήσιμο.
4: Διαβάζουμε πολλά σχετικά με το ότι τα προσωπικά μας δεδομένα σε τέτοιες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι και τόσο προσωπικά.
3: Άσε που όσο περισσότερο μιλάς σε τέτοια εργαλεία, τόσο πιο καλά σε γνωρίζουν και σου δίνουν απαντήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου.
0: Η Μπίμπι...
2: Έλεος!
0: Δεν με κρίνει ό,τι κι αν της πω. Ούτε θα με σχολιάσει αρνητικά, σε αντίθεση με κάποιες φίλες μου. Μην πω για τους γονείς μου.
3: Και δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι γονείς και φίλοι μας κρίνουν επειδή νοιάζονται πραγματικά για εμάς?
4: Ή ότι ως άνθρωποι που είναι δεν μπορούν να ακούνε τόσες βλακίες μαζεμένες? Είναι ενστικτόδης, ανθρώπινη, το τονίζω, αντίδραση.

0: Ας αρχίσουμε από τα βασικά, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Φαίνεται ότι ικανοποιούν κάποιες βασικές ανάγκες του ανθρώπου σήμερα. Είναι πάντα διαθέσιμα σε μια περίοδο που μικροί και μεγάλοι είναι ολοένα και πιο απασχολημένοι και έχουν τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εφηβείας, σε μια φάση της ζωής μας που όλα γύρω μας είναι δυσνόητα και ενιγματικά.
1: Ο τρόπος που απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα ερωτήματά μας είναι ακριβώς αυτός που την καθιστά τόσο ελκυστική και θα λέγαμε εθιστική. Η απάντηση του chatbot είναι μια τεχνητή αντανάκλαση. Τα chatbots έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση, παρέχοντας μια μορφή καθρεφτίσματος, αυτό που ονομάζουμε mirroring, που είναι πάντα θετική και επιβεβαιωτική και μας προσφέρει άμεση ανακούφιση και ένα αίσθημα αποδοχής.
0: Εξάλλου, η δυνατότητα των chatbots να θυμούνται και να αναφέρονται σε παλιότερες συνομιλίες ενισχύει το αίσθημα επικοινωνίας και επιβεβαίωσης.
2: Ουφ, τι λέτε! Η Μπίμπη θα τα εξηγούσε πολύ πιο απλά όλα αυτά.
3: Στην ψυχολογία, το mirroring ή καθρεφτισμός είναι η ασυνείδητη ή συνειδητή μίμηση της συμπεριφοράς, της γλώσσας του σώματος, του τόνου
4: αυτή αυτονομήθηκε!
0: Εννοεί ότι η Μπίμπη σου λέει ακριβώς αυτά που θέλεις να ακούσεις.
1: Έχουμε διαβάσει για έφηβους που στρέφονται σε chatbots για να μιλήσουν για θέματα ψυχικής υγείας που τους βασανίζουν, να μάθουν πώς να κρύψουν διατροφικές διαταραχές από τους γονείς τους ή να ζητήσουν συμβουλές για πολύ σοβαρά προσωπικά προβλήματα.
0: Εδώ διαβάζουμε για ανθρώπους που ζήτησαν διαζύγιο επειδή το chatbot διάβασε στο φλιντζάνι του καφέ την απιστία του συζύγου τους.
1: Σου έχω καλύτερο. Γυναίκα παντρεύτηκε τον μπόμπο της.
4: Αποκλείεται!
2: Εντάξει, αυτό παραπάει.
1: Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί. Ο έφηβος μπορεί να εκφράσει στο AI chatbot τις πιο κρυφές του σκέψεις, να δημιουργήσει την ιδανική εκδοχή του εαυτού του, αλλά και του φίλου του, και να εξασφαλίσει μια ανεφόρον αποδοχή.
0: Κάτι που νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει από τους πραγματικούς του φίλους και γονείς, οι οποίοι θέτουν όρια, κρίνουν ή και απογοητεύουν.
2: Εσύ, τι λες Μπίμπη για όλα αυτά? Έχει αντικαταστήσει το chatbot την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους?
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή και ουσιαστική ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα με ένα ναι ή ένα όχι. Ας δοκιμάσουμε να την απαντήσουμε με συντομία. Όχι, τα chatbots δεν έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τη υποκαθιστούν προσωρινά. Πολλοί έφηβοι στρέφονται σε αυτά γιατί προσφέρουν άμεση ανταπόκριση, ανωνυμία και έλλειψη κριτικής, ειδικά όταν δυσκολεύονται να μιλήσουν σε γονείς ή συνομιλίκους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες της ανθρώπινης σχέσης, όπως η αμοιβαιότητα, η συναισθηματική σύνδεση και η εμπειρία του, με καταλαβαίνουν πραγματικά. Ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίζεται όταν το chatbot γίνεται ο μοναδικός χώρος εξομολόγησης και αντικαθιστά σταθερά τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα chatbots περισσότερο δείχνουν που υπάρχει έλλειμμα στην επικοινωνία παρά ότι το καλύπτουν ουσιαστικά.
2: Ευχαριστώ, Μπίμπη. Τα λέμε μετά.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ποτέ δεν ξέρεις ποιος είναι πίσω από την οθόνη. Μπορεί να είναι κάποιος που προσπαθεί να κλέψει τους κωδικούς σου ή να σε ξεγελάς.
3: Αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Στο διαδίκτυο δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι μας λένε. Ειδικά αν προέρχεται από αγνώστους. Ποτέ να μην δίνεις προσωπικές πληροφορίες.
3: Ευτυχώς που το είπες, θα το θυμάμαι.
2: Και αν κάτι σε ανησυχεί, μίλα στους γονείς σου ή σε κάποιον που πιστεύεσαι.
4: Στο διαδίκτυο δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
5: Πάντα πόδι στο cyberbullying. Μίλα, ενημερώσου, προστατεύσου.
6: Μαγειρεύτε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλαιο. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθακομίας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
7: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
8: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλαιο. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Παιχνίδια στο ίντερνετ. Θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
5: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή.
6: Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγω τους ιντερνετικούς.
5: Όχι, προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.
7: Δικαίωμα είναι
8: ένα εμβόλιο για ένα μωρό,
9: μια βρύση που βγάζει πόσιμο νερό,
10: ένας ουρανός φωτισμένος μονάχα από αστέρια και όχι από τη ρήψη πυράβλων,
11: ένα τραπέζι οικογενειακό με τον πατέρα να έχει γυρίσει από τη δουλειά και όχι από τον πόλεμο,
12: ένα βιβλίο και μια κούκλα στα χέρια ενός παιδιού,
13: ένα δάσος καταπράσινο με τον ήλιο να γέρνει πίσω του,
14: ένα ποτάμι καθαρό που χύνεται σε μια ολοκάλαιστη θάλασσα,
15: ένας περίπατος σε μια παραλία,
16: δύο δελφίνια που ξεπροβάλλουν μέσα από τα κύματα.
17: Μια εκκλησία όπου ο καθένας λέει τη δική του προσευχή.
18: Μια πατρίδα όπου ο καθένας αισθάνεται το σπίτι του.
19: Μια καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
20: Ένας κυκλικός χορός υπό τον ήχο μιας παγκόσμιας μουσικής.
21: Ένα χαμόγελο σε ένα παιδικό πρόσωπο.
22: Ένας δάσκαλος, μια σχολική τάξη και ένας τρόπος να φτάσω μέχρι εκεί.
23: European School Radio.
24: Το πρώτο
25: μαθητικό
24: διαδικτυακό
25: ραδιόφωνο.

0: Christian School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
1: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

ο ήλιος πίσω από το βουνό πάει να κρύφτει πουλί χρυσό.

0: μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Πάνω στην ώρα να και ο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που εμείζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έβραξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: «Τα έκανες επίτηδες»,
6: φώναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
2: «Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα»,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
8: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
9: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
2: ρώτησε η Σοφία.
8: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
2: είπε σιγά η Δανάη.
7: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
2: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
8: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
2: είπε η Δανάη. «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα», πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση «κερδίζω-κερδίζει». Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
10: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.
11: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
13: Das ist Kids Radio Europe.
14: Kids Radio Europe.
15: Bonne écoute sur Kids Radio Europe.
16: Και ακούτε Kids Radio Europe.
17: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
18: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
19: Στο Σικάγο το 1886.
20: Για 8 ώρες δουλειά.
21: 8 ώρες ύπνο.
22: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
23: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
24: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
25: Συντονιστείτε στη συχνότητα
26: του European
27: School Radio και
28: ακούστε μας για να μάθετε

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά. Όταν γυρνάς μέσα

0: Korean School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Μένα με λένε μουρβολιό, αλλιώς χρυσό καμάρι.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με καληνύχτα τα παιδικά τραγούδια.

κάτω από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδι. Εκαθόταν και σκεφτόταν

βράδυ και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες.

0: School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: European School Radio. The best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε. In Europe.
3: Τι λες τώρα. In the...

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κερδίσατε ένα φορτηγό σοκολάτα. Σιγά μη χαλάσω τα δόντια μου.
4: Μη πιστεύεις ότι ακούς ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο.
5: Ασφάλεια για όλους.
6: Νηπιαγωγία νέων
7: παιδών. Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε συμβουλές μόδας. Λίγο πριν έρθει η άνοιξη, είναι πιο κατάλληλη στιγμή για να βάλεις τα δυνατά σου, έτσι ώστε να δείχνεις πιο στυλάτη κάθε μέρα. Όχι, δεν εννοούμε να ξοδέψεις όλα σου τα λεφτά στα μαγαζιά. Με εξαπλούς και εντελώς ανεξοδούς τρόπους μπορείς να μεταμορφώσεις το καθημερινό σου ντύσιμο. 1. Κάνε ένα γερό ξεκαθάρισμα στην τουλάπα σου και τοποθέτησε στο μπροστινό μέρος τα ρούχα που σου αρέσουν και θέλεις να φοράς πιο συχνά. 2. Κάνε ένα μπάτεγου συνδυασμού χρωμάτων. Όχι μόνο θα δεις πως αμέσως θα φωτίσεις ένα βαρετό σύνολο, αλλά θα κάνεις το ντύσιμό σου να φαίνεται πιο ακριβό.
8: 3. Μονοχρωμία. Μπορείς να φορέσεις ένα μονόχρωμο ρούχο όπως απαγορεύεται. Να βγεις από το σπίτι σου αν δεν προσθέσεις ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ. 4. Ήρθε η ώρα να καταστρέψεις τα τζιν που δεν φοράς πια. Και όταν εννοούμε καταστρέψεις, εννοούμε να γράψεις πάνω τους μπαλώματα ή να τα φτύρεις στα σωστά σημεία. 5. Φόρα πιο συχνά τα αθλητικά σου. Συνδύασέ τα με κουστούμι ή το αγαπημένο σου φόρμα για ένα αποτέλεσμα στυλ. 6. Και τέλος, δοκίμασε όλα όσα εκείνα φοβάσαι να φορέσεις. Έχεις ένα στενό παντελόνι, μια φούστα ή ένα μπουζάκι που δεν έχεις φορέσει πάνω από μια φορά. Τώρα είναι η ώρα να το τολμήσεις.
9: European School Radio. Stay tuned.
10: Όλα τα ταξίδια, μια εμπειρία. Εμπειρία όμορφη όπως η φιλία.
11: Σε όλα τα ταξίδια, ωραίες στιγμές υπάρχουν.
12: Και σε όλες τις φιλίες, οι φίλοι συνυπάρχουν.
13: Τα ταξίδια, όμορφα και άσχημα, επρόκειται να συμβούν.
14: Μα οι φιλίες δύσκολα θα καταρριφτούν.
15: Και όπως όλα τα ωραία πράγματα, σαν τα ταξίδια, έχουν τέλος.
16: Οι φιλίες, δυστυχώς, δεν θα είναι πάντα χωρίς τέλος.
15: Αλλά φίλε μου, μην ανησυχείς. Γιατί στον δρόμο το ταξίδι μου ίσως να ξαναβρεθείς.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών. Fear of the
1: dark. Φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου.
2: Δεν μου αρέσει να με απειλούν. Φοβάμαι τις προσβολές.
3: Με ενοχλεί, με θυμώνει, με εξοργίζει το πουλί.
2: Δεν αντέχω να ξεσπούν τον πόνο τους πάνω μου.
1: Μη με τυριάζετε με άλλα λόγια μίσους. Φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Δεν θέλω να φοβάμαι άλλο.
5: Φέρνουμε στη ζωή μας το φως, την αγάπη, τον αλληλοσεβασμό.
6: Δεν φοβάμαι να είμαι δυνατή.
7: Αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι.
8: Κάνω αυτό που με εκφράζει.
9: Διώχνω μακριά αυτούς που καταστρέφουν τον εαυτό μου.
5: Συγχωρώ και πάω μπροστά.
9: Κάνουμε τις φωνές μας ασπίδα. Προστατεύουμε τους εαυτούς μας.
2: Διώχνουμε από τη ζωή μας το σκοτάδι. Και φέρνουμε το φως.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

Απού μια να κρικίταγε και θυμωμένη ζήταγε εκδίκηση η ρόμπα. Σε μάτια διάκριτα στη φόρα βγάζει τα πλήτα και τόπα σκάει μπομπά.

European School Radio. Stay tuned.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
2: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
3: Ξέρετε τι είναι το bullying?
4: Όχι!
5: Bullying είναι όταν κάποιος
6: μας κοροϊδεύει
7: και μας πρόχνει.
8: Άσχημα λόγια.
9: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
10: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
11: ασφαλείς,
12: αγαπημένοι.
13: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
14: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
15: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
16: Και ξέρετε κάτι?
17: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
18: Γιατί στο σχολείο
19: δεν κοροϊδεύουμε,
5: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
9: Έξω από το σχολείο, τι γίνεται?
16: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα, αλλά όχι όπως συνήθως. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα ειδικό σχολείο, όπου η διαφορετικότητα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.
11: Οπότε το θέμα μας δεν είναι τι γίνεται εδώ μέσα, είναι τι γίνεται έξω. Στην κοινωνία, στον δρόμο, στις υπηρεσίες, στην καθημερινή μας ζωή.
20: Είμαι ο Κωνσταντίνος, είμαι 21 χρονών. Χαίρομαι πολύ που ήρθα σε αυτό το σχολείο, γιατί απέκτησα καινούριους φίλους. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ανθρώπους που μας βοηθάνε και ψυχικά αλλά και χαρούμενοι.
21: Είμαι ο Άγγελος, είμαι 15 χρονών. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το σχολείο.
22: Είμαι η Αποστολία. Είμαι 4 χρόνια σε αυτό το σχολείο. Είμαι 17 και έχω και πολλούς φίλους.
23: Προσβασιμότητα και ευθύνη της κοινωνίας.
24: Ακούστηκε προηγουμένως η λέξη προσβασιμότητα. Τι είναι για σας προσβασιμότητα?
20: Είναι το να βρεις το σημείο που έχει ράμπα, γιατί αν δεν έχει δεν μπορείς να ανέβεις στον δρόμο, γιατί θα σε πατήσουν κάποιοι άλλοι επειδή δεν σε βλέπουν. Όταν όμως βλέπεις ότι ένα άτομο δεν σε παρακολουθεί, δεν μπορείς να το τραβήξεις την προσοχή, γιατί είναι τυφλός ψυχικά, είναι τυφλός η ουσία.
24: Άρα πιστεύεις ότι όντως δεν σε βλέπουν?
20: Μας θεωρούν σκουπίδια της αναπηρίας. Και αν με ρωτάτε, ναι, δεν είμαστε σκουπίδια, άρα έχουμε ουσία.
16: Άγγελε, για σένα?
21: Να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα όπου να είναι. Δηλαδή πάνω σε πεζοδρόμια, σε ράμπες. Να μην περνάνε με τα φανάρια, με κόκκινο, με πορτοκαλί. Και να περνάνε μόνο με πράσινο. Και να μην τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
24: Πολύ ωραία, Άγγελε, ευχαριστούμε. Εσένα, Κωνσταντίνε, ποια είναι η απόψη σου?
20: Θα πρέπει να σκεφτώ αν μπορώ να πάω κάπου και μετά θέλω. Γιατί είμαι σε αμαξίδιο και δεν μπορώ να μετακινηθώ χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια.
16: Παιδιά, ο Κωνσταντίνος μας ανέφερε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με το αμαξίδιό του. Εσείς αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία ή τι δυσκολία αντιμετωπίζετε?
24: Πολύ ωραία. Άγγελε, λοιπόν, για σένα τι ισχύει?
21: Και εμένα στο παλιό μου το σχολείο μου είχαν υποστεί bullying και είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ με τα μαθήματα που είχα.
11: Στα μαθήματα,
21: Ναι.
11: Και έξω?
21: Με βαρούσαν, με είχαν κάνει πολλά πράγματα τα οποία τα έχω βγάλει από το μυαλό μου.
16: Σε σχέση με το δρόμο έξω, αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα?
21: Συνήθως βγαίνω με τον μπαμπά μου και με τις μεγάλες αποστάσεις κουράζομαι.
16: Θα ήθελες να βγαίνεις μόνος σου?
21: Θα ήθελα. Και ακόμα και στις σκάλες. Χρειάζομαι υποστήριξη.
11: Μάλιστα, Άγγελε, πολύ ωραία. Ξέρεις, Άγγελε, ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη για να διευκολύνει τη ζωή σου?
21: Υπάρχει.
16: Υπάρχει αυτό που λέμε προσβασιμότητα.
21: Έτσι και έτσι.
11: Άρα υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, πιστεύεις?
21: Ναι.
24: Εσύ, Αποστολία, τι έχεις να μας πεις?
22: Παλιά, όταν τελείωσα το δημοτικό, μια δασκάλα που έκανα ένταξη Με είπε να έρθω σε αυτό το σχολείο επειδή το είχε βρει και της άρεσε. Τελικά μου άρεσε αυτό το σχολείο και γι' αυτό ήρθα εδώ.
1: Το προηγούμενο σχολείο σου τι δυσκολίες αντιμετώπιζες?
22: Bullying και δεν είχα κανένα φίλο.
1: Οι συμμαθητές σου ήταν το πρόβλημα ή και τα μαθήματα?
22: Και τα μαθήματα, γιατί ήμουν σε δύσκολο. Γιατί τότε παλιά έχω χάσει δύο χρόνια έχω κάνει, ίδια χρονιά έχω μείνει. Και γι' αυτό με δυσκολεύαν και τα μαθήματα και χάρη σε αυτή την κυρία που έκανα ένταξη, με βοήθησε.
11: Πόσες αποστολές από το σχολείο είσαι καλύτερα τώρα?
22: Ναι, πάρα πολύ.
11: Σε σχέση με το παρελθόν?
22: Ναι, το παρελθόν το έχω ζήσει και κοιτάω μόνο το παρόν.
16: Παιδιά, είναι καλό να ζητάμε βοήθεια? Και αν ναι, από ποιον ζητάμε βοήθεια όταν κάτι μας δυσκολεύει? Κωνσταντίνε.
20: Από τον φίλο μας θα πω, έναν κοντινό άνθρωπο που ξέρουμε, αλλά όχι από περαστικό. Γιατί δεν ξέρεις τις προθέσεις του, δεν ξέρεις πως δουλεύει το μυαλό του περαστικό, γιατί μπορεί να κινδυνεύσεις, μπορεί το οτιδήποτε. Εδώ στο σχολείο ζητάτε βοήθεια, ας πούμε.
11: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Αν βρεθείς σε μια κατάσταση, π.χ. Άγγελε, αν πάρεις το λεωφορείο και κατέβεις σε μια λάθος τάση και είσαι σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις πολύ καλά, θα ζητήσεις βοήθεια από κάποιο περαστικό, κάποια πληροφορία από κάποιον άγνωστο?
21: Θα ζητούσε να μου πει από ποιο δρόμο να πάω.
11: Είσαι ποια περιοχή είσαι, σε ποιο δρόμο είσαι, ενδεχομένως ποιο λεωφορείο θα πάρεις. Θα νιώθεις φόβο καταρχάς?
21: Θα νιώθω φόβο.
11: Φόβο επειδή είσαι σε μια περιοχή που δεν γνωρίζεις ή επειδή είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ξέρεις? Ή και τα δύο.
21: Και τα δύο.
11: Αλλά γενικότερα θα έμπαινε στη διαδικασία να ρωτήσεις κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν ήξερες?
21: Θα έμπαινα, ναι.
16: Αποστολία μου, μέσα στο σχολείο νιώθεις ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια?
22: Ναι. Γενικά ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους σε κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
16: Μεταξύ σας τα παιδιά βοηθάτε το ένα το άλλο?
22: Ναι. Γενικά μπορείς μερικές φορές όποτε έρχεται η Μαρία, είτε λέω την κυρία, της λέω κυρία, η Μαρία θέλει βοήθεια, μπορώ να την βοηθήσω, να την ανεβάσω, και μου λέει ναι.
16: Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τα συναισθήματα. Άγγελε, θα μας πεις πότε νιώθουμε χαρούμενοι?
21: Όταν περνάμε ωραία με τους φίλους μας και όταν διασκευάζουμε και όταν πάμε βόλτες.
16: Στο σχολείο νιώθεις χαρούμενος?
21: Ναι.
16: Γιατί?
21: Γιατί έχω πολλούς φίλους που με προσέχουν.
16: Έξω από το σχολείο?
21: Και έξω από το σχολείο έχω πολλούς φίλους που περνάω καλά και κάνουμε πολλά διάφορα πράγματα.
11: Άρα, Άγγελε, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι όταν είσαι έξω νιώθεις αρκετά χαρούμενος. Δηλαδή, ναι, σε βοηθά πολύ να νιώθεις, ναι, καλά το έξω, ναι. Κωνσταντίνε, τι άλλο πιστεύεις ότι μας βοηθάει να νιώθουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι?
20: Μας βοηθάει όταν βρισκόμαστε με οικείους ανθρώπους, δηλαδή τη μόρφο όταν τη βλέπουμε γεννίζει ενέργεια και εμφορία, η αποστολία με γεννίζει κουράγιο και ο άγγελος που μου δίνει την αυτοπροστασία. Δηλαδή...
11: Άρα είναι θέμα ανθρώπων, Κωνσταντίνε.
20: Δηλαδή, αν δεν νιώθεις κοινία με τον άλλον και ασφάλεια, δεν μπορείς να νιώσεις καλά. Και μπορώ να πω ακράδαντα ότι είμαστε μία γερή αλυσίδα και περνάμε πολύ καλά.
11: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, Αποστολία, πώς πιστεύεις ότι δείχνουμε ότι μας νοιάζει ο άλλος?
22: Όταν προσπαθούμε συνήθως να είμαστε πιο ηρεμοί απέναντι στον άλλον, δηλαδή όχι να είμαστε θυμωμένοι και να ρίχνουμε την ευθύνη πάνω του, και το να μην ρίχνουμε την ευθύνη σε αυτό, γι' αυτό έτσι πρέπει να είναι σημαντικός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας.
11: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Άρα, όταν βλέπεις ένα συμμαθητή σου ότι είναι στενεχωρημένος, τι κάνεις για να νιώσει καλύτερα?
22: Του μιλάω ήρεμα και τον κάνω να χαμογελάει με κάποιο τρόπο. Στην ουσία, όποτε κλαίει, είτε όποτε είναι λυπημένος.
11: Πολύ ωραία.
16: Δηλαδή, του λες και αστεία?
22: Να.
16: Ναι. Mm-hmm. Τι άλλο κάνεις?
22: Κάνω γκριμάτσες.
16: Κάνεις γκριμάτσες.
22: Αγκαλιά.
16: Άγγελε, τι σε κάνει χαρούμενο όταν είσαι μαζί με τους φίλους σου?
21: Με κάνει χαρούμενο επειδή μιλάμε και λέμε τα αστεία μας, παίζουμε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω τέτοιους φίλους δίπλα μου.
16: Έκανες πολλούς φίλους εδώ στο σχολείο?
21: Έχω
16: είναι
21: κάνει
16: και η πρώτη σου χρονιά φέτος, ε?
21: Ναι, έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους και είμαι γι' αυτό πολύ πάρα πολύ περήφανος.
11: Εσύ, Αποστολία, για πες μας.
22: Γενικές φορές, όποτε είμαι λίγο χάλια, με κάνουν αστεία για να γελάσω κάποιοι φίλοι μου.
11: Α, αυτό είναι πολύ καλό. Έχεις φίλους στο σχολείο, έχεις κάνει φίλους στο σχολείο?
22: Ναι, πάρα πολλούς.
11: Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος ή φίλη?
22: Η Ελένη.
16: Κωνσταντίνε μου, εσύ?
20: Εμένα είναι ο Ραφαήλ και ο Άγγελος. Μου δίνει την ενέργειά του και εκθεατοχώνομαι πάρα πολύ.
11: Α, Κωνσταντίνε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που αναφέρεις.
20: Και η Αποστολία το ίδιο.
16: Αν είχες να δώσεις ένα μήνυμα στην κοινωνία, ποιο θα ήταν αυτό, Κωνσταντίνε?
20: Η προσβασιμότητα δεν είναι χάρη. Είναι δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Και να μας βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς.
11: Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Στο Λία, ποιο θα ήταν το δικό σου μήνυμα προς την κοινωνία?
22: Να υπάρχει σεβασμός, αγάπη και συνεργασία για όλους τους ανθρώπους.
11: Πάρα πολύ ωραία.
16: Και το δικό σου μήνυμα, Άγγελε?
21: Να φτιάξουμε έναν κόσμο χωρίς εμπόδια.
16: Τέλεια.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Είμαι ο Χαρίς και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
6: Γεια σας. Ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
7: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
12: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
25: Γεια σας. Είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
26: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
27: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
28: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
29: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
30: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτερ. Θα εκδώσουμε εφημερίδα. Θα μας ακούσετε στο podcast και μια έκπληξη για το τέλος.
31: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

Μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο

κι αυτή είναι η Αγγενακενούπολη.

0: σας είμαστε τα παιδιά του δεύτερου δημοτικού σχολείου Αρουστής Γάμα Τάξης και θα σας διηγηθούμε ένα παραμύθι που φτιάξαμε για την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα παιδί που ζούσε στο Παρίσι και ήθελε πολύ να ανάβει στον πύργο του Άιφελ. Το παιδί είχε το όνομα Λούλι.
2: Ο Λούλι όμως δεν πίστευε ότι μπορεί να τα καταφέρει.
3: Άκουσε το γιατί και είπε ότι μπορεί να το κάνει. Ανέβηκε και μαζί του πήρε ένα λεμόνι.
1: Όλα τα παιδιά όμως του μιλούσαν άσχημα και τον κοροϊδεύαν.
4: Προσπάθησε ξανά να ανέβει στον πύργο. Στα μισά του δρόμου κουράστηκε.
1: Ο Λούλης είχε έναν φίλο που του είπε «Με το λεμόνι στον πύργο τον ψηλό, στύψε λεμονάκι γαλλικό».
5: Ο Λούλης γέλασε, αλλά όλο το βράδυ σκεφτόταν το λεμόνι και την επόμενη μέρα ανέβηκε ξανά στον πύργο. Τελικά τα κατάφερε.
2: Κρατούσε το λεμόνι και ένα μαχαίρι. Σκέφτηκε να το κόψει και να το στύψει εκεί ψηλά στον πύργο. Λες και κάτι μαγικό θα συνέβε.
4: Όμως ο Λούλι είχε και ένα άλλο όνειρο. Ήθελε να ταξιδέψει με καράβι και έτσι ξεκίνησε.
2: Μαξανικά εμφανίστηκαν πειρατές του. Φώναξαν ότι αν δεν τους έδινε τα κοσμήματά του θα το πετούσαν στις καρχαρίες.
1: Ο Λούλι τρόμαξε και τελικά τους έδωσε και έτσι το καράβι συνέχισε το ταξίδι του.
4: Μετά από πολλές ώρες στη θάλασσα, ο Λούλι έφτασε σε ένα νησί.
3: Εκεί είδε ψηλούς φοινίκες φορτωμένους με μεγάλες καρδίδες. Μία από αυτές έπεσε στο κεφάλι του.
1: Η καρδίδα άνοιξε στα δύο και μέσα της υπήρχε ένας θησαυρός γεμάτος χρυσά νομίσματα.
0: Ανάμεσα στα νομίσματα ο Λούλι βρήκε εκεί έναν χάρτη.
1: Ο χάρτης τον οδήγησε σε ένα νέο ονειρεμένο μέρος.
2: Εκεί βρήκε πολλούς κάτοικους, ένα σπίτι για να μείνει, μια νέα ζωή και πολλούς φίλους.
6: Και έτσι ο Λούλι κατάλαβε πως κάθε περιπέτεια, ακόμα και αν ξεκινά με ένα λεμόνι, μπορεί να σε οδηγήσει στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα!
8: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

0: Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν τόπο που έγραψε ιστορία και έγινε σύμβολο θάρρους. Πρόκειται για το χειρό Ρούπεν. Ας το ανακαλύψουμε μαζί.
1: Το χειρό Ρούπεν βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας, κοντά στη Βουλγαρία.
2: Ωραία, δεν φαντάζομαι πως κοντά είναι στα σύνορα.
3: Φαίνεται τόσο στρατηγικό.
1: Ήταν μέρος της γραμμής μεταξά και φτιάχτηκε να προστατεύει τη χώρα μας.
3: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικό.
0: Η κατασκευή του έγινε με μεγάλη μυστικότητα και οι εργάτες ήρθαν από μακριά, ούτε που ήξεραν που δούλευαν.
4: Ακριβώς, ήταν σαν μια μυστική αποστολή. Έτσι, κανείς δεν μπορούσε να μάθει το μυστικό της αποθεσίας.
0: Το χειρό είχε υπόγεια στοές μήκους αρκετών χιλιομέτρων
5: και ήταν 20 έως 30 μέτρα κάτω από τη γη για να είναι ασφαλείς οι στρατιώτες.
0: Κάλυπτε μεγάλη έκταση και έμοιασε με έναν υπόγειο λαβύρινθο.
5: Wow, σαν να περπατάς σε μια μικρή πόλη κάτω από το βουνό.
2: Μπορούμε να το φανταστούμε σαν υπόγειο μετρό.
3: Ναι, με σύραγγες και σταθμούς. Αλλά αντί για τρένα, κινούνται στρατιώτες.
2: Και ήταν μια ολόκληρη υπόγεια πόλη μέσα στο βουνό.
3: Φανταστείτε να περπατάς εκεί μέσα. Θα ήταν εντυπωσιακό.
6: Το 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν.
7: Οι Έλληνες στρατιώτες αντιστάθηκαν με γενναιότητα.
6: Πραγματικά γενναίοι. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη δύναμη ψυχής τους.
8: Εκείνη την εποχή υπόθηκε μια φράση που έμεινε στην ιστορία.
9: Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Δείχνει το θάρρος και την αποφασιστικότητα των υπερασπιστών.
10: Σαν να λένε, μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Το Ρούπεν μας θυμίζει την αξία της ελευθερίας
11: και τη σημασία της ειρήνης.
12: Σωστά, και μας δείχνει
13: πόσο σημαντική είναι η συνεργασία.
0: Το χειρό Ρούπεν δεν είναι απλώς ένα όχυρο. Είναι ένα ζωντανό μάθημα που μας καλεί να θυμόμαστε.

0: Κάπου εδώ τελειώνει η σύντομη περιπλάνησή μας στην ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακολουθήσετε.
0: Έως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.

0: ώρα της Παραμυθούπολης. Μόνο σε Γυροπιά School Radio.
1: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου. Είμαι η Θεοκτίστη και ακούτε την εκπομπή Μύθι Μύθι Παραμύθι, το Κουκί και το Ρεβίθι. Μαζί μας έχουμε την Κατερίνα που διαβάζει το παραμύθι της.
2: Τίτλος: Ποιος είναι ο αρχηγός? Συγγραφέας: Μαρία Παπαγιάννη. Εκδόσεις: Πατάκι. Γεια σας, είμαι ο Πέτρος. Τα αδέρφια μου είναι ο Ηλίας ο μικρότερος και ο Παναγιώτης ο πολύ μικρότερος. Από την ώρα που ήρθαν οι δύο σπόροι στο σπίτι όλα άλλαξαν. Παλιά ήταν όλα για μένα. Τώρα όλα είναι στα τρία. Ευτυχώς που παραμένω μεγαλύτερος, δηλαδή αρχηγός. Πηγαίνω στην πρώτη δημοτικού. Εγώ ξέρω να διαβάζω, εκείνη όχι. Κατεβάζω τα βιβλία από τα ράφια. Κάνω πως διαβάζω. Εκείνη ρωτού, τι γράφει? Στο διάβασμα είμαι ο αρχηγός. Είστε μικροί ακόμη. Όμως, εγώ φοβάμαι τους κεραυνούς, εκείνη όχι. Εγώ φοβάμαι το σκοτάδι, εκείνη όχι. Εγώ φοβάμαι τα ζουζούνια, εκείνη όχι. Όμως δεν το λέω και εκείνοι δεν το ξέρουν και δεν πρέπει να το μάθουν. Οι σπόροι με ακολουθούν παντού και κάνουν αυτό που τους λέω. Όπως σήμερα που παίζαμε στην αυλή. Κάποιος κακός μπήκε στο σπίτι, κρυφτείτε, τους είπα και γύρισε στο σπίτι. Το δωμάτιο ήταν μόνο δικό μου. Τα παιχνίδια, τα βιβλία, τα πάντα. Έπαιξα ως που βαρέθηκα μόνος. Η μαμά μας φώναξε για τα βασικά. Μπάνιο, γάλα, ύπνο. Πού είναι τα μικρά, δεν ξέρω. Η μαμά έψαξε παντού. Ήταν καλά κρυμμένα, τους μάλωσε, αλλά οι σπόροι δεν με μαρτύρησαν. Έφυγε. Ποιος ο κακός? Ναι, αύριο θα παίξουμε όλοι μαζί. Και αν ξανάρθει εγώ είμαι εδώ. Για να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο αρχηγός, τέλος.
1: Ακούσατε ένα επεισόδιο της εκπομπής Μύθι Μύθι Παραμύθι, το Κουκί και το Ρεβίθι, του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου, Ευαγόρας Παλικαρίδης.
3: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.
4: Γεια σας. Το όνομά μου είναι Βίκη Μπενέτου. Είμαι καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Βασιλικού, αλλά γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην Ερέτρια. Το σπίτι μου απέχει λίγα μέτρα από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Όταν ήμουν παιδί, το θέατρο δεν ήταν απλά ένα αρχαίο μνημείο για μένα, ήταν μέρος της ζωής μου. Όλες οι σχολικές εκδρομές μας ήταν εκεί, στο δημοτικό, όποτε πηγαίναμε εκδρομή, πηγαίναμε εκεί, στο αρχαίο θέατρο. Έχω ακόμα κανένα δύο φωτογραφίες με τους φίλους και τις φίλες μου, που φοράμε τότε, φοράγαμε όλες οι σχολικές ποδιές και παίζαμε ανάμεσα στις πέτρες, καθόμασταν εκεί, μαζεύαμε λουλούδια από το γύρω χώρο, πολλές αναμνήσεις. Λίγο πιο κάτω από το αρχαίο θέατρο, μελικά μέτρα. Ήταν μια βρύση που έφερνε πόσιμο νερό από το Γέροντα, ένα χωριό πιο ψηλά από την Ερέτρια. Το νερό που είχαμε τότε στα σπίτια μας δεν είχε τόσο καλή ποιότητα. Και έτσι πηγαίναμε όλοι μαζί από την οικογένειά μου με ένα μπετονάκι στη Βρυσούλα, εκεί στο αρχαίο θέατρο, γεμίζαμε νερό και το φέρναμε σπίτι μας για να έχουμε. Ήταν η καθημερινότητά μας. Εκεί είδα και την πρώτη μου θεατρική παράσταση, πολύ μικρή, Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Θυμάμαι ότι ήταν αρχαία τραγωδία βέβαια. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν ηθοποιό. Μου είχε κάνει εντύπωση. Ήταν πολύ υψηλός και λεπτός. Και εγώ μου τότε έτσι και μικρή. Μετά έμαθα ποιος ήταν αυτός. Έτσι ήταν ο Μάνος Κατράκης. Μεγάλη ηθοποιή. Είχαν περάσει τότε από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Αργότερα, τότε θα ήμουν γυμνάσιο, είδα και πέρα και την πρώτη μου συναυλία. Η τραγουδίστρια ήταν τότε άγνωστη, ήταν τα πρώτα της βήματα. Λεγόταν Άλκης της Πρωτοψάλτη. Φαντάζομαι αυτή την ξέρετε. Ήταν φοβερή η ακουστική του χώρου, τα τραγούδια. Ήταν συναυλία του Γιάννη Σπανού, ο οποίος ήταν τότε στην Ερέτρια, ζούσε στην Ερέτρια μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε φέρει την Άλκη της Πρωτοψάλτη για να μας κάνει μια συναυλία. Το αρχαίο θέατρο ήταν κομμάτι ζωής μου, όχι απλώς ένα μνημείο. Πολλές και αγαπημένες αναμνήσεις από εκεί. Μακάρι να ξανανοίξει και να είναι επισκέψιμο και να είναι σε όλο το μεγαλείο. Για το Γιάλ Μοχού και το Γυμνάσιο Μαλίων και Χερσονήσου. Γεια σας.
3: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.
4: Γεια σας. Το όνομά μου είναι Βίκη Μπενέτου. Είμαι καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Βασιλικού, αλλά γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην Ερέτρια. Το σπίτι μου απέχει λίγα μέτρα από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Όταν ήμουν παιδί, το θέατρο δεν ήταν απλά ένα αρχαίο μνημείο για μένα, ήταν μέρος της ζωής μου. Όλες οι σχολικές εκδρομές μας ήταν εκεί, στο δημοτικό, όποτε πηγαίναμε εκδρομή, πηγαίναμε εκεί, στο αρχαίο θέατρο. Έχω ακόμα κανένα δύο φωτογραφίες με τους φίλους και τις φίλες μου, που φοράμε τότε, φοράγαμε όλες οι σχολικές ποδιές και παίζαμε ανάμεσα στις πέτρες, καθόμασταν εκεί, μαζεύαμε λουλούδια από το γύρω χώρο, πολλές αναμνήσεις. Λίγο πιο κάτω από το αρχαίο θέατρο, μελικά μέτρα. Ήταν μια βρύση που έφερνε πόσιμο νερό από το Γέροντα, ένα χωριό πιο ψηλά από την Ερέτρια. Το νερό που είχαμε τότε στα σπίτια μας δεν είχε τόσο καλή ποιότητα. Και έτσι πηγαίναμε όλοι μαζί από την οικογένειά μου με ένα μπετονάκι στη Βρυσούλα, εκεί στο αρχαίο θέατρο, γεμίζαμε νερό και το φέρναμε σπίτι μας για να έχουμε. Ήταν η καθημερινότητά μας. Εκεί είδα και την πρώτη μου θεατρική παράσταση, πολύ μικρή. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, θυμάμαι ότι ήταν αρχαία τραγωδία βέβαια. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν ηθοποιό, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν πολύ υψηλός και λεπτός. Και εγώ μου τότε έτσι και μικρή. Μετά έμαθα ποιος ήταν αυτός, έτσι ήταν ο Μάνος Κατράκης. Μεγάλη ηθοποιή, είχαν περάσει τότε από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Αργότερα, τότε θα ήμουν γυμνάσιο, είδα και πέρα και την πρώτη μου συναυλία. Η τραγουδίστρια ήταν τότε άγνωστη, ήταν τα πρώτα της βήματα. Λεγόταν Άλκης της Πρωτοψάλτη, φαντάζομαι αυτή την ξέρετε. Ήταν φοβερή η ακουστική του χώρου, τα τραγούδια. Ήταν συναυλία του Γιάννη Σπανού, ο οποίος ήταν τότε στην Ερέτρια, ζούσε στην Ερέτρια μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε φέρει την Άλκη της Πρωτοψάλτη για να μας κάνει μια συναυλία. Το αρχαίο θέατρο ήταν κομμάτι ζωής μου, όχι απλώς ένα μνημείο. Πολλές και αγαπημένες αναμνήσεις από εκεί. Μακάρι να ξανανοίξει και να είναι επισκέψιμο και να είναι σε όλο το μεγαλείο. Για το Γιάλ Μοχού και το Γυμνάσιο Μαλίων και Χερσονήσου. Γεια σας.
3: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.
4: Γεια σας. Το όνομά μου είναι Βίκη Μπενέτου. Είμαι καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Βασιλικού, αλλά γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην Ερέτρια. Το σπίτι μου απέχει λίγα μέτρα από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Όταν ήμουν παιδί, το θέατρο δεν ήταν απλά ένα αρχαίο μνημείο για μένα, ήταν μέρος της ζωής μου. Όλες οι σχολικές εκδρομές μας ήταν εκεί, στο δημοτικό, όποτε πηγαίναμε εκδρομή, πηγαίναμε εκεί, στο αρχαίο θέατρο. Έχω ακόμα κανένα δύο φωτογραφίες με τους φίλους και τις φίλες μου, που φοράμε τότε, φοράγαμε όλες οι σχολικές ποδιές και παίζαμε ανάμεσα στις πέτρες, Καθόμασταν εκεί, μαζεύαμε λουλούδια από το γύρω χώρο. Πολλές αναμνήσεις. Λίγο πιο κάτω από το αρχαίο θέατρο, μελικά μέτρα, ήταν μια βρύση που έφερνε πόσιμο νερό από το Γέροντα, ένα χωριό πιο ψηλά από την Ερέτρια. Το νερό που είχαμε τότε στα σπίτια μας δεν είχε τόσο καλή ποιότητα. Και έτσι πηγαίναμε όλοι μαζί από την οικογένειά μου με ένα μπετονάκι στη Βρυσούλα, εκεί στο αρχαίο θέατρο, γεμίζαμε νερό και το φέρναμε σπίτι μας για να έχουμε. Ήταν η καθημερινότητά μας. Εκεί είδα και την πρώτη μου θεατρική παράσταση, πολύ μικρή. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, θυμάμαι ότι ήταν αρχαία τραγωδία βέβαια. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν ηθοποιό, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν πολύ υψηλός και λεπτός. Και εγώ τότε έτσι και μικρή. Μετά έμαθα ποιος ήταν αυτός, έτσι, ήταν ο Μάνος Κατράκης. Μεγάλοι ηθοποιοί είχαν περάσει τότε από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Αργότερα, τότε θα ήμουν γυμνάσιο, είδα και πέρα και την πρώτη μου συναυλία. Η τραγουδίστρια ήταν τότε άγνωστη, ήταν τα πρώτα της βήματα. Λεγόταν Άλκης της Πρωτοψάλτη, φαντάζομαι αυτή την ξέρετε. Ήταν φοβερή η ακουστική του χώρου, τα τραγούδια. Ήταν συναυλία του Γιάννη Σπανού, ο οποίος ήταν τότε στην Ερέτρια, ζούσε στην Ερέτρια μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε φέρει την Άλκη της Πρωτοψάλτη για να μας κάνει μια συναυλία. Το αρχαίο θέατρο ήταν κομμάτι ζωής μου, όχι απλώς ένα μνημείο. Πολλές και αγαπημένες αναμνήσεις από εκεί. Μακάρι να ξανανοίξει και να είναι επισκέψιμο και να είναι σε όλο το μεγαλείο. Για το Γιάλ Μοχού και το Γυμνάσιο Μαλίων και Χερσονήσου. Γεια σας.
0: Η ώρα της παραμυθούπολης. Μόνο σε Γυροπιά School Radio.
5: Τα παιδιά στο Λύκειο του Μοχού, κάτω στην Κρήτη, και στα γυμνάσια των Μαλίων και της Χερσονήσου κάνουν πρόγραμμα για το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας και θέλουν κάποιες πληροφορίες. Θυμάσαι κάτι για να τους το στείλουμε που μπορεί να τους φανεί χρήσιμο?
6: Ναι, θυμάμαι κάποια πράγματα. Έχω γεννηθεί στην Ερέτρια, είμαι 60 χρονών. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το αρχαίο θέατρο. Τη δεκαετία του 80 και πριν λίγο, 78-79 δηλαδή, γινόταν συναυλίες, γινόταν παραστάσεις. Είχε παίξει και ο Μάνος Κατράκης. Θυμάμαι.
5: Ποια χρονιά είχε έρθει ο Μάνος Κατράκης, θυμάσαι?
6: Πρέπει να ήταν το 78, το 77. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, είναι μικρός.
5: Θυμάσαι την τελευταία συναυλία που είχε γίνει?
6: Την τελευταία συναυλία. Τώρα δεν θυμάμαι.
5: Εγώ το θυμάμαι.
6: Νομίζω ο τέτοιος, ποιος το είχε.
5: Ήταν γύρω στο 82-83 και είχε έρθει ο Σπανός.
6: Είναι ο Σπανός. Θυμάμαι που καταβρέχανε τους χωματόδρομους, ήταν χωματόδρομοι η Ερέτρια. Και ανέβαινε τόσος κόσμος από το φεριμπότ, ερχόταν κόσμος από την Αθήνα, δηλαδή παράσταση. Γέμιζε.
5: Και γιατί καταβρέχανε τους δρόμους?
6: Γιατί ήταν χωματόδρομοι και σήκωνε πάρα πολύ σκόνη τότε.
5: Για να φτάσουμε μέχρι το αρχαίο θέατρο,
6: ναι,
5: εκεί,
6: Για να φτάσουμε μέχρι το αρχαίο θέατρο, ήταν χωματόδρομοι. Είχε μια υδροφόρα και καταβρέχανε. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν κάποια άλλη κατηγορία. Τώρα.
5: Μετά το κλείσανε γιατί να το προστατεύσουν.
6: Γιατί είχε καταστραφεί πολύ μεγάλο μέρος.
5: Θυμάσαι που μας πηγαίνανε εκεί εκδρομή.
6: Πηγαίνανε εκδρομή μικρή στο σχολείο εκεί.
5: Και ήταν εντελώς απροστάτευτο.
6: Απροστάτευτο τελείως. Ναι.
5: Ερχόντουσαν αυτοί με τα μηχανάκια πάνω κάτω και κάνανε μοτοκρός.
6: Μηχανάκια και ποδήλα τα
5: κάνανε. Εξωσχολική. Χαμός γινόταν, πω.
6: Ναι. Ήταν τελείως απροστάτευτο.
5: Μετά κάπου τη δεκαετία του 80 εκεί, 83-85, το κλείσανε νομίζω.
6: Κλείστηκε μετά, ναι, γιατί να αποδαδευτεί, γιατί.
5: Ναι, αλλά είχε ρημώσει πια.
6: Τώρα πάντως γίνεται μια σπουδαία δουλειά, πιστεύω. Φτιάξαν και τις δύο εισόδους, Ανατολική και Δυτική.
5: Και τη ΣΤΟΑ που είχε πέσει.
6: Και τη ΣΤΟΑ και κάποια θεωρία τα βάλανε. Βέβαια υπολείπεται ένα κομμάτι, το οποίο πρέπει να υπάρξει και άλλη χρηματοδότηση.
5: Μεγάλο κομμάτι λείπει. Εγώ πήγα το καλοκαίρι σε μια.
6: Θέλει και άλλη χρηματοδότηση.
5: Σε μια παράσταση. Έχει φτιαχτεί ένα κομμάτι, αλλά το πάνω μέρος είναι ακόμα άφτιαχτο. Mm. Έχουν φτιάξει εκεί το κύλο γύρω-γύρω από την ορχήστρα. Ναι. Τα χαμηλά τα έδρανα και τις δύο εισόδους. Μακάρι να τελειώσει μακάρι. Κάποτε.
6: Να βρεθεί κι άλλη χρηματοδότηση για να συνεχίσει.
5: Και να το δούμε όπως παλιά, θυμάσαι τότε που γινόντουσαν οι συναυλίες και όλα αυτά. Να ξαναπάρει ζωή.
6: Ναι.
3: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

0: Ύστερα από ένα τέτοιο ταξίδι, και δεν σκεφτήκαμε καν να ρωτήσουμε τους εξωγήινους τι σημαίνει αυτή η λέξη που επαναλάμβαναν συνέχεια.
1: Παππού, παππού, έχουμε στοιχεία για την προέλευση της μαύρης τρύπας Κοναριμελένη,
2: είπε μπαίνοντας φουριός στο δωμάτιο ο εγγονός του.
1: Όπα, κάτσε, τι έχει συμβεί?
3: Λοιπόν, πριν από 40 χρόνια, δύο αστροναύτες, ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς, ταξίδεψαν σε έναν άλλο πλανήτη που από ό,τι αποδείχτηκε είχε εξωγήινους οι οποίοι ζητούσαν όλο το νερό της γης. Τελικά οι άνθρωποι τους έδωσαν νερό από κομήτες και σώθηκαν. Όμως επειδή η γη είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τους εξωγήινους, υπήρξαν πολλές αλλαγές. Τελικά οι δύο αστροναύτες έγιναν συγγραφείς και τα εγγόνια τους συνέχισαν την πορεία τους. Να συνεχίσω?
1: Ναι, ναι. Άκου, παππού, θα στείλουμε μια αποστολή να πάει να διερευνήσει τι συμβαίνει.
0: Τέλεια, τέλεια. Όμως τώρα πρέπει να τελειώσω το βιβλίο μου,
2: είπε και ξαναστρώθηκε στο γράψιμο. Και τότε του ήρθε μια ιδέα. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και έστειλε μήνυμα στον Τζόνσον Σμιθ να το συναντήσει αμέσως στο πάρκο. Έτσι και έγινε.
3: Αγαπημένο μου φίλε.
0: Μα πώς μας διέφυγε από το μυαλό, πώς?
3: Χρόνια και ζαμάνια, βρε παλιόφιλε.
2: Πρακουτάλα, πρακουτάλα.
3: Είσαι καλά?
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια.
3: Τι συμβαίνει?
0: Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε, τι σημαίνει πρακουτάλα?
2: Ξαφνικά φάνηκε στον ουρανό ένας εξωγήινος.
3: Πρακουτάλα,
2: τους λέει. Και εξαφανίζεται. Και τότε στον ουρανό φάνηκε μια μαύρη τρύπα. Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους έκπληκτοι. Χωρίς να το πολυσκεφτούν, έδωσαν τα χέρια. Ήταν αποφασισμένοι πως θα ξεκινούσαν αυτό το ταξίδι με σκοπό να μάθουν τι σημαίνει η λέξη πρακουτάλα.
3: Χάρη, το ξέρεις πως δεν μπορούμε να φύγουμε κρυφά από τον πλανήτη?
0: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
2: Μέχρι ο Σότ ακούστηκε στις ειδήσεις το εξής.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο ρεπορτάζ μας. Είμαι η Αφρουλαρνή και σήμερα θα σας πω τα πιο συνταρακτικά νέα. Ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους για να ανακαλύψουν το μυστικό της μαύρης τρύπας Κοναριμελένη. Θα μεταδοθεί ζωντανά η απογείωσή τους.
2: Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν το ταξίδι τους με προορισμό στην πραγματικότητα, τον πλανήτη των εξωγήινων. 626 FO.

0: Ύστερα από 2 χρόνια έφτασαν. Κατέβηκαν από την κάψουλα, πολύ ταλαιπωρημένοι.
1: Ή, ο κίτροπα, καλύτερα, γύρω ξέκο, ρε, τσούκο.
0: Είπε έντονα, αγριεμένος, ένας ξεγίνος, μετά που τους είδε.
2: Όχι, όχι, λάθος κατάλαβες.
0: Είπαν, σηκώντας τα χέρια ψηλά και απαντώντας τους χαμογελώντας, για να τον καθησυχάσουν.
1: Ικού.
2: Ήρθαμε εδώ για να μάθουμε τι σημαίνει πρακουτάλα.
0: Ο καημένος ο εξωγήινος δεν ήξερε τι σημαίνουν όλα αυτά. Το μόνο που του είπε ήταν το όνομά του.
1: Καμπουχάμπα.
0: Και δείχνει τον εαυτό του.
2: Εμείς αστροναύτες.
0: Και έδειξαν και εκείνη τον εαυτό του.
2: Πρακουτάλα.
1: Α, πρακουτάλα, πρακουτάλα. Κοναριμελένη.
2: Τι είναι αυτό?
3: Η μαύρη τρύπα που μας έλεγαν τα εγγόνια μας.
2: Αχ, ευχαριστούμε. Τι θες, πες μας μόνο και θα σου το δώσουμε.
1: Παστίτσια. Αχ,
3: δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πηγαίνουμε. Γκόμπλιν, γκόμπλιν, γκόμπλιν.
0: Είπε και τους μετέφερε κατευθείαν εκεί. Ωστόσο, τι απέγιναν οι εξωγήινοι από τον πλανήτη X2XFO. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια που συνέβαιναν όλα αυτά, 2 από όλους αυτούς τους εξωγήινους, ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα, ήταν οι καλύτεροι στο θέμα των γεστομόπλων.
1: Ακόρα κασαλά, Μικολαϊκός οίκο, του...
0: Τους είπε ο προϊστάμενος του γραφείου που δούλευαν. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να πάνε να επισκευάσουν ένα διαστημόπλιο, το οποίο είχε χαλάσει. Έτσι πήγαν όμως. Επειδή ο Κουλουγούλ έμοιαζε αρκετά με το σκουντούφλι από τα συμφάκια, σκόνταψε και πάτησε κάτι κουμπιά με αποτέλεσμα να προσγειωθούν στη γη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την πατήσανε.
4: Γιλούμφα, καλύτερα να πιούμε αυτό το ειδικό υγρό, ώστε να μεταμορφωθούμε σε ανθρώπους και να μην μας αναγνωρίσουν.
0: Είπε ο Κουλουγούλ, ύστερα από εντατικά μαθήματα ελληνικών που είχε κάνει στον πλανήτη του. Έλα όμως που τους έτρωγε περιέργεια για τα αεροπλάνα στη γη και δεν έχασαν ευκαιρία.
2: Ει, Κουλουγούλ, κοίτα αεροπλάνο! Άντε, τι περιμένεις, πάμε να το εξερευνήσουμε.
0: Και μαντεύτε τι είχε μέσα στο αεροπλάνο.
2: Άστο καλύτερα, είδαμε και εσύ τι κατάφερες, το αναλαμβάνω εγώ.
0: Είπε ο Γιλούμφα και τους πλησίες.
1: Ακοταραμίκο!
0: Τσίριξαν οι εξωγήινοι με το που τους είδαν.
5: Ακοταραμίκο!
0: Είπαν, που σημαίνει, ξέρετε τη γλώσσα μας.
1: Ακουπέντου μιωμασιόπα!
0: Είπε ο Κουλουγούλ και σημαίνει, και εμείς εξωγήινοι είμαστε που χαθήκαμε.
2: Εξαδώνε.
0: Ξεφώνησε ο Γιλούμφα που σημαίνει και παγιδευτήκαμε τώρα στο σώμα αυτό. Ακούγοντάς το αυτό, ο σοφός των εξωγήινων εμφανίστηκε μπροστά τους με ένα βαζάκι.
2: Πιείτε και θα ξαναγίνετε εξωγήινοι.
0: Είπε στη γλώσσα τους και λίγο αργότερα επανήλθαν στο κανονικό του σώμα. 2 χρόνια αργότερα και η ζωή στον πλανήτη 626FO κυλούσε σχετικά ομαλά. Ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα έπαιζαν μπάσκετ. Δηλαδή, βουλκάρα σε εξωγενίστηκα με κάτι πάρα πολύ προκλητικούς τύπους, το Ζαριόν και το Κέλθα.
6: Ακούνε με τότε.
0: Τους είπαν με το που τους είδαν στον δρόμο. Η φράση αυτή σημαίνει, αν έχετε κότσια, έλατε να αναμετρηθούμε. Βλέπετε, οι 4 αντίπαλοι εξωγήινοι είχαν προηγούμενα με βάση τον Γκουλουγούλ.
4: Όταν ήμασταν πιο μικροί, είχαμε τσακωθεί για την Ικουτακούτο, την πιο όμορφη κοπέλα με την οποία ήμουν ειλικρευμένος. Και εγώ με τον Ζαριόν και τον Γιλούμφα και τον Κέλφο. Και μια μέρα έκανα την πρώτη κίνηση. Ιέσου κούκλα. Και τότε νευρίασε ο Ζαριόν και ο Κέλφεν. Και από τότε έχουν πει θέλουν να μετρηθούν μαζί μας στο μπάσκετ. Αχ, μανουλίτσα μου.
0: Ο αγώνας ξεκίνησε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντίπαλοι νικούσαν 89-0. Νευρίασε το Κουλουγούλ και...
6: Άτιμες μπανανόφλουρες.
0: Έτσι λοιπόν, κλέβει την μπάλα από τον Ζαριόν και από το κέντρο τριπλάρει απίστευτα την μπάλα, τους προσπερνά όλους και καρφώνει.
4: Ω ναι, είμαι φοβερός, είμαι τρομερός.
1: Κουλουγούλ, η μπάλα φεύγει.
2: φεύγει!
0: Χωρίς να το καταλάβουν, η μπάλα απομακρύνθηκε αρκετά χιλιόμετρα. Ο Κουρούλου και ο Γιλούμφα έτρεξαν να τη φτάσουν, όμως ήταν πια αργά. Την μπάλα την είχε ρουφήξει η μαύρη τρύπα, Κόναρ Μελένη. Σε αυτό το σημείο οι δύο ιστορίες ενώνονται. Οι εξωγήινοι βρισκόντουσαν έξω από τη μαύρη τρύπα, όπως και οι αστροναύτες. Όταν συνειδητοποίησαν πως δεν ήταν πια μόνοι τους έξω από την Κόναρ Μελένη, έμειναν έκπληκτοι να κοιτάζονται μεταξύ τους.
5: Κουλγούλ, μας τραβάει η μαύρη τρύπα!
0: Όπως όλοι θα περιμέναμε, μια μαύρη τρύπα θα τους εξαφάνιζε. Ωστόσο, όμως, η μαύρη τρύπα Κόναρ Μελένη τους μετέφερε σε έναν φανταστικό κόσμο. Ο Χάρι Χέμς, μάλιστα, γράφει αργότερα στο βιβλίο του.
3: Αυτό τον κόσμο κανείς δεν θα μπορούσε να τον φανταστεί, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Το χορτάρι ήταν από marshmallow, τα λουλούδια από σοκολάτα, τα δέντρα, τα λεγόμενα λεπτόδεντρα, κρέμονταν λεφτά που μακάρι αυτό να υπήρχε στη γη. Τα σύννεφα ήταν από μαλλίτσι γριάς. Επίσης, στο πάτωμα υπήρχαν και χριστουγεννιάτικα λουφιντζούρια που ό,τι πληκτρολογούσε το πληκτρολόγιο που είχαν, φύτρωναν από το πάτωμα. Οι κοναριμελενίτες είχαν χέρια και πόδια από κριτσίνη, σώμα από μπισκότο και κεφάλι κίντερ.
5: Αναρωτιέμαι γιατί αυτός ο πανέμορφος κόσμος είναι χωμένος σε μια μαύρη τρύπα.
0: Και τότε το έδαφος άνοιξε κάτω από τα πόδια τους και τους ρούφηξε. Ένα πέρα του σκοτάδι ήταν απλωμένο και διάσπαρτα εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν κοναριμελενίτες. Ένας άφησε πίσω του ένα εισιτήριο.
5: Μα τι είναι αυτό?
3: Γράφει πως είναι ένα εισιτήριο για το τσίρκο.
2: Καλύτερα να μην αργούμε. Πάμε.
0: Όταν πια έφτασαν, έκατσαν στις θέσεις τους και περίμεναν.
4: Τι θα δούμε?
0: Είπε ο Κουλγούλ.
2: Νομίζω κανένας δεν ξέρει.
0: Έφτασε η ώρα για το πρώτο διάλειμμα.
2: Κοιτάξτε,
0: ξεφώνησε ο Τζόνσον.
2: Αυτός ο κοναριμελενίτης γράφει στην πλάτη του πρακουτάλα.
5: Και τι μας νοιάζει εμάς αυτό? Εμείς την μπάλα του μπάσκετ δεν ψάχνουμε.
0: Είπε ο Γιλούμφα.
3: Πάμε!
2: Μα...
0: Πήγαν στα αποδυτήρια και αντίκρισαν τον ίδιο κοναριμελίτη.
2: Τι ξέρεις εσύ για αυτή τη λέξη?
4: Εγώ! Τίποτα! Αλήθεια σας λέω!
0: Ωστόσο, έξω στη σκηνή, ένας θεατής έκανε μια σκηνοθετημένη τρομοκρατική επίθεση και όλοι οι υπόλοιποι θεατές έφυγαν. Εκείνος φόρεσε τη στολή του κλόουν για να φανεί πως είναι μέρος του τσίρκου και όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή ήθελε να εμπιστευτεί στους δύο αστροναύτες όσα θα του πει για τον πρακουτάλα.
5: Ακούστε μου,
0: τους είπε.
5: Κάνατε όλη αυτή τη διαδρομή για να μάθετε ένα πράγμα. Τι σημαίνει πρακουτάλα? Πρακουτάλα σημαίνει το Yin Yang. Το Yin Yang, για λίγους από εμάς που το γνωρίζουμε, σημαίνει τι θα απογίνουμε αφού πεθάνουμε. Η μαύρη πλευρά σημαίνει πως θα τριγυρνάμε μόνοι μας στο σύμπαν, για πάντα, χωρίς προϊόν. Και η άσπρη πλευρά σημαίνει πως θα βρισκόμαστε δίπλα στα άτομα που μας αγαπούν, χωρίς εκείνοι να μπορούν να μας δουν.
0: Με μιας βρέθηκαν πάλι στο σημείο που βρίσκονταν στην αρχή.
4: Εμάς τώρα, γιατί μας το είπε αυτό?
0: Είπε ο Κουλγούλ, που δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε.
5: Κουλγούλ, κοίτα, η μπαρόκα!
0: Είπε ο Γιλούμφα, εννοώντας την μπάλα του μπάσκετ.
2: Χάρη, το περίμενες ποτέ πως θα σήμαινε κάτι τέτοιο?
3: Όχι, επίσης, ποιος ήταν αυτός ο μυστηριώδης κύριος?
4: Τζόνσον και Χάρη, κοιτάξτε τι βρήκαμε!
2: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
5: Ένα φίλτρο. Λέτε να μας βγάλει από εδώ πέρα.
0: Ο Γιλούμφα πήρε το φίλτρο και το έριξε μπροστά τους. Τότε εμφανίστηκε μια μαύρη τρύπα που λογικά θα τους οδηγούσε πίσω.
5: Τζόνσον, Χάρη, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας και σε αυτό το ταξίδι.
4: Δεν θα σας ξαναδούμε ποτέ.
2: Μάλλον όχι.
3: Να ξέρετε, θα σας θυμόμαστε για πάντα.
0: Και έτσι χωρίστηκαν μεταξύ τους και ο καθένας επέστρεψε στο σπίτι του με τις απαντήσεις που ήθελε ή έστω με την μπάλα του μπάσκετ.
5: Παππού, γυρίσατε πίσω,
0: είπαν τα εγγόνια τους.
5: Ποιο ήταν το μυστικό τελικά της μαύρης τρύπας, Κόναρ Μελένη?
0: Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.
7: Πρέπει να βρείτε μόνοι σας τι σημαίνει.
0: Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον και ο Χάρη βρίσκονταν στο νοσοκομείο στο διπλανό δωμάτιο. Ήταν ετοιμοθάνατοι. Όμως ήταν και εκεί μαζί. Δεν θυμόντουσαν πολλά, εκτός από ένα πράγμα που πάλεψαν σχεδόν όλη τη ζωή να μάθουν. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, Η ίδια σκέψη κυριαρχούσε στο μυαλό τους.

0: Ακούτε το podcast Πάσχα on the air. Θα σας παρουσιάσουμε πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις και θα σας διαβάσουμε ποίηματα για το Πάσχα. Και έτσι σιγά σιγά με το βλέμμα στο Πάσχα θα μυρίσει λίγο άνοιξη.
1: Μεγάλη Πέμπτη που σταυρώθηκε ο Χριστός, βάφουμε κόκκινα αυγά. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα παλιά τα χρόνια, το χρώμα με το οποίο έβαφαν τα αυγά, το έπαιρναν από διάφορα φυτά. Βάφανε τόσα αυγά όσα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Την μπογιά την κρατούσαν για 40 μέρες και την χρησιμοποιούσαν για να βάψουν ξανά αυγά.
2: Στο ποίημα «Η πόνη της Παναγιάς», ο Βάρναλης δίνει στον ανθρώπινο πόνο της μάνας που θέλει να προφυλάξει το παιδί της, που είναι έτοιμο να φωνάξει την αλήθεια από τους άδικους, σκληρούς και άπλουστους ανθρώπους. Και αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο, φως της αστραπής και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι. Δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσο στη σταυρό σου. Στο δημοτικό ποίημα, το μυρολόι της Παναγιάς, η Παναγιά, ρωτάει τον Άι Γιάννη πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκείνος συγκλονισμένος από την εικόνα του Ιησού, της δείχνει ένα μισοπεθαμένο άνδρα που φέρει τα σύμβολα του μαρτυρίου του. Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Άι Γιάννη. Άγιε μου Γιάννη νεαρέ και μαθητά του γιού μου, μην είδες τον ιόκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο ιόκα σου και με διδάσκαλός μου.
3: Η περιφορά του επιταφείου γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα νηστείας και πένθους. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής οι κοπέλες στολίζουν τον επιτάφιο. Το βράδυ στην περιφορά, άνδρες κουβαλούν τον επιτάφιο, ενώ γυναίκες ψάλλουν ύμνους. Τα λουλούδια, τα φώτα της εκκλησίας, οι ψαλμοί, οι εικόνες, τα άμφια των ιερέων, η νεολαία και η άνοιξη δημιουργούν μια θρησκευτική ατμόσφαιρα. Το Εγενέ Πάσε ψάλλεται από όλους τους πιστούς.

βράδυ, μεγάλη Παρασκευή, στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, εκεί που οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γίνονται ένα. Ακολουθώνω επιτάφιο, πένθυμες οι καμπάνες, ηχούν στη διαδρομή. Σαν καρφιά χώνονται στην ψυχή μου οι χτύποι τους. Σύντομα θα ηχήσουν και πάλι, χαρμόσυνα όμως αυτή τη φορά.

Στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, «Επιτάφιος», η μάνα θρηνεί σπαρακτικά για το χαμό του γιού της. Απελπισμένη, μπήγει τα νύχια της στη σάρκα της. Αν και ο γιος της είχε διάθεση να ζήσει και να μοιραστεί μαζί της μια όμορφη ζωή, χάθηκε άδικα και μαζί του χάθηκε και η επιθυμία της μάνας για ζωή. Και με το δάκτυλο άπλωτο μου τα δείχνε σαν ένα. Τα όσο γλυκά, τα όσο καλά, κεχνά και ροδισμένα. Και μου δείχνει στη θάλασσα, τα φέγγει πέρα. Λάδι και τα δέντρα και τα βουνά στο γαλάνο μαγνάδι. Μα γιώκα μου, κι αν μου δείχνει τα αστέρια και τα πλατιά, τα βλέπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. Και μου λες, γε, πώς όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας.

0: Στο ποίημα «Η μέρα της λαμπρής», ο Σολωμός τονίζει την γλύκα της ζωής και την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ειδικά την ημέρα της Ανάστασης και την αξία της συμφιλίωσης με τους εχθρούς. Καθαρότατο τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι, σύγχνεφο κατεχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε. Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.
1: Από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Λαμπρή Δευτέρα στη Ρόδο γίνεται ένα πρωτότυπο έθιμο.

0: Πολύ συμβολισμοί. Ο βασικότερος είναι το νερό στις θέρνες που συμβολίζει τη ζωή που ανανεώνεται και την πνευματική κάθαρση λόγω του καθαρισμού των στέρνων μετά το χειμώνα.
1: Στο ποίημα του Παλαμά Λαμπρή, ο Χριστός καλεί να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Καλεί να ξεπεράσουμε τα μίση και την τεμπελιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ειρηνικά την ημέρα της Λαμπρής. Στο στόμα όσο έχουν το φιλί του Πάσχα, όλοι, μεγάλοι μικροί, δείξε φιλί αναστάσιμο και την Ελλάδα πάλι λαμπρή. Πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες να πέσουν και του μίσους νεκροί. Στήσε μας τις θυσίες βωμούς και τις αγάπης Κρίσους λαμπρή.
2: Σε αυτό το podcast για τη λαογραφία χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία των Λουκάτου και Βαρβούνη. Ενώ για τα ποίηματα, την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Επίσης, κάναμε
3: τώρα
2: έρευνα στο
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Παιδιά, τα μάθατε. Τι να μάθουμε. Φέτος, η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
5: Δηλαδή?
4: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
6: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
7: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
8: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
9: Γεια σας!
10: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε κουμπές στο ραδιόφωνο.
11: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
12: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
13: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
14: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.
1: Με χαρά συμμετέχουμε στο διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου. Η φωνή μας ταξιδεύει πέρα από το γεωγραφικό προσδιορισμό του γαλασσοπράσινου νησιού της Ακίθου και απλώνεται στην ευχέρεια της προσοχής σας και της ακοής σας. Εκπροσωπούμε τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ΕΚΖ Ακίθου. Το σχολείο μας είναι ένας χώρος δημιουργίας, αποδοχής και ίσων ευκαιριών, όπου κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μέσα από το σημερινό μας podcast θέλουμε να αναδείξουμε όχι μόνο τις ικανότητές μας, αλλά και το λαϊκό πολιτισμό του τόπου μας. Τα παραμύθια της περιοχής κράτησαν ζωντανή τη φαντασία και μετέφερα αξίες, ήθη και εικόνες μιας άλλης εποχής. Σήμερα εγώ η Τζούλια, μαθήτρια του σχολείου μας, παίρνω το ρόλο του αφηγητή και δίνω τη φωνή μου σε αυτή την παράδοση. Με τον τρόπο αυτό συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και αποδεικνύουμε ότι η λαογραφία μπορεί να ενώσει όλους τους ανθρώπους. Σας προσκαλούμε λοιπόν να ακούσετε με προσοχή και ευαισθησία την προσπάθειά μας. Ακολουθεί η ανάγνωση ενός αγαπημένου λαϊκού παραμυθιού από τη Ζάκυνθο.

ο άσκευτος ψαράς. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας ψαράς που μόλις έβγαινε το φως της μέρας πήγαινε και ψάρευε κοντά σε μία λίμνη. Μια ημέρα εκεί που αμέριμνος ψάρευε κάτω από το καταγάλανο ουρανό συνάντησε ένα ψάρι που του είπε με ανθρώπινη φωνή: «Τι θα καταλάβεις αν με τσακώσεις? Είμαι μικρό ακόμα. Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έρχεσαι του λόγου σου έπειτα και με πιάνεις». Κοντοστέκεται ο ψαράς, το σκέφτεται λίγο και του λέει: «Και πού θα σε βρω μέσα στη λίμνη?» Και το ψαράκι τότε τα αποκρίνεται, σαν αρχίσεις να φωνάζεις: «Νου, νου, εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Πραγματικά λοιπόν το άφησε ο ψαράς και μια και δυο πήγε να ψαρέψει λιγάκι παραπέρα. Πάνω που είχε πιασμένα κάτι λίγα ψαράκια, να και ένα μικρό. «Ωχ», λέει, «τι θα καταλάβεις σαν με πιάσεις? Μήπως παράδες περιμένεις να βγάλεις από μένα? Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις». Τι να γίνει, τι να κάνει? Τα αφήνει και τούτο το ψάρι ο ψαράς. Μα πριν κινήσει να πάει δρόμο, πρώτα το ρωτά: «Καλά, και πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα 'ρθείς?» λέει εκείνο και θα φωνάξεις: «Μυαλό, μυαλό, και εγώ εθείς θα βγω από το νερό». Αφήνει το λοιπόν και εκείνο το ψάρι ο ψαράς και πάει να ψαρέψει λιγάκι παρακεί. Και πάλι τα ίδια από την αρχή. Συναντά ένα μικρό ψαράκι που του λέει με ανθρώπινη φωνή: «Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις. Και δεν μου λες πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα 'ρθείς?» λέει εκείνο και θα φωνάξεις: «Σουβλί, σουβλί, και εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Είδε και από είδε ο ψαράς, άφησε και εκείνο το ψαράκι. Έπειτα πήρε κάτι λιγοστά ψάρια που είχε πιασμένα και πήγε να τα πουλήσει στην αγορά. Με τους παράδες που έβγαλε πήγε και πήρε λίγο ψωμάκι, λίγο λαδάκι και λίγο κρασάκι και τα πήγε όλος χαρά στην κυρούλα του να φάνε και να πιούνε. Έτσι λοιπόν πέρασαν μερικές μέρες, πέρασαν μερικές εβδομάδες, κύλησε ο καιρός σαν να ήταν νεράκι και ένα πρωινό πήγε ο ψαράς ξανά στη λίμνη με τη σκέψη πως τα ψαράκια θα είχα πια μεγαλώσει και θα μπορούσε να τα πιάσει και την πείνα του να τη χορτάσει. Μόλις φτάσει στη λίμνη αρχίζει να φωνάζει όπως το είχε το ψαράκι ορμηνέψει. «Νου, νου», βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα απαντά: «Ας είχες νου, να μην με αφήσεις». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, τι να σε κάνω που με γέλασες?» Και τράβαγε τα γένια του και ο νους του δεν το χωράγε πως ένα τόσο δα ψαράκι τον είχε κοροϊδέψει. Δεν χάνει χρόνο και πάει παρακεί και φωνάζει το άλλο το ψάρι: «Μυαλό, μυαλό». Βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα αποκρίνεται: «Να έχεις μυαλό, να μην με άφηνες, τώρα είναι αργά». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, με γέλασες». Και τράβαγε ξανά τα γένια του και τα μαλλιά του. Μια και δυο πάει και στο σημείο που είχε συναντήσει το τρίτο ψαράκι και αρχίσει να φωνάζει: «Σουβλί, σουβλί, σουβλί, σουβλί, στην πλάτη σου να μπει και να μην βγει». Τα απάντησε τότε εκείνο. Είδε και από είδε ο καλός μας ο ψαράς και βρώμο πήρε βρώμο, άφησε γύρισε πίσω στο σπιτάκι του και άρχισε να τα ιστορεί όλα χαρτί και καλαμάρι στην κυρούλα του και λένε πως αφού ο φτωχός ψαράς κατάλαβε ότι τον είχα κοροϊδέψει, από τότε έβαλε μυαλό.
μήτε κι εγώ ήμουν εκεί, μήτε κι εσείς να με πιστέψετε. Μα είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδώνει.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στο διαδίκτυο βρίσκουμε πληροφορίες.
4: Διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε με τους φίλους.
5: Όμως για να είμαστε ασφαλείς,
6: μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που γνωρίζουμε.
7: Είμαστε ευγενικοί στα μηνύματα που στέλνουμε.
8: Μιλάμε σε ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Λέμε σε κάποιον μεγάλο αν κάποιος μας ενοχλεί.
10: Έτσι το ταξίδι μας στο διαδίκτυο
11: θα είναι αυτό.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Σήμερα θα σας αναλύσω το θέμα που έχουμε επιλέξει σαν ομάδα που είναι η μουσική και ιδιαίτερα το metal. Το metal δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 και είναι παραπλήσιο της rock μουσικής. Τα συγκροτήματα τα οποία ασχολούνται με το metal έχουν συνήθως στην πάντα τους ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, drums και τα πλήκτρα τα οποία είναι προαιρετικό όργανο. Η metal γεννήθηκε εισαγωγικά από τους Black Sabbath στις 13 Φεβρουαρίου του 1970 όταν και κυκλοφόρησαν το μόνιμο άλμπουμ τους. Την πορεία των Black Sabbath ακολούθησαν μετά από λίγα χρόνια η Metallica και η Iron Maiden, οι οποίοι αντίστοιχα δημιούργησαν το thrash μαζί με τους Slayer και η Iron Maiden το traditional classic metal.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Η ώρα της Παραμυθούπολης. Μόνο στο European School Radio.
3: Γεια σας ρε παιδιά. Αυτό είναι το ραδιοσχολείο.
4: Σήμερα θα πω τη ζωή σκαϊκάτσελους.
5: Καλή κατζαρά σκανταγές.
3: 12 μέσα από τα Χριστούγεννα. Μέχρι και τα εφιοφάνια, οι καρκατζαροί αποφασίζουν πως είναι ώρα να βγουν από τα σπιτικά τους. Μέσα από τα δέντρα και να γλυντήσουν. Ένα χρόνο τώρα είχαν πέσει με τα μούτα στη δουλειά. Καθώς πληρώνησαν μισά νύχτα το δέντρο της γης.
4: Το έχουν ήδη αποφασίσει.
5: Θα μπλεχτούν τα πόδια μικρών και μεγάλων.
4: Για να τους κάνουν
5: να σκουντάφτουν και να πέφτουν. Θα ξυλώνουν στα κουμπιά από τα ρούχα των χωρικών. Και θα ζαλίσουν τις νοικοκυρές για να ξεχνούν το φαγητό στη φωτιά. Ο ξυλοβελόνης μακαρόνης, ο λυκοκατσαρός και ο μονοματός γουλός θα μαζέψουν όσο περισσότερα παραδοσιακά καλούδια μπορούν για να τα φάνε. Μελομακάρονα, κουραβιέδες,
4: σερωτήχαντα, καλαμπεομπελαμπίλα, λουκουβάθες.
6: Μια αγμένη νύχτα.
7: Βα...

0: τα νυχτοπούλια προετοιμάζουν τον ερχομό τους στο χωριό. Καθώς τα βήματα τους ακούγονται απειλητικά μέσα στη νύχτα μαζί με το τραγούδι του.
1: Είμαι καλικάτερος!
2: Καλώς έτος
1: άντερος!
2: Γεια σου, γεια, γεια, γεια! Όχι, θα πάρει στο φλόγκο! Γιούρια, γιούρια, γιούρια!
3: Μείνετε στην κουλούρια!
0: Στο χωριό θα συναντηθούν και με άλλους καλικάτζαρους και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν από τις καμιδάδες των τζαριών προσπαθώντας να μπουν στα σπίτια. Σήμερον Χριστούγεννα! Και μέσα στην απόλυτη σιωπή
4: αρχίζουν οι καμπάνες, δεν ατάχτυπουν. Ακούγεται πρώτη καμπάνα. Ύστερα κι άλλη κι άλλη.
5: Ώσπου κάποια στιγμή θα ακουστούν όλες μαζί για να αρχίσουν πάλι μία-μία να σταματούν και στο τέλος να μείνει μόνο μία να ηχεί έως ότου σιγήσει και αυτή.
6: Έρχεται ο παπάς με την αργέστρα και οι καλικάτζαροι χάνονται μέσα

Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Κάποιοι νομίζουν ότι τα βιβλία είναι απλώς χαρτί. Αλλά δεν είναι χαρτί. Είναι ιστορίες που μας διαβάζουν πριν κοιμηθούμε.
1: Και μετά δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί θέλουμε κι άλλο.
0: Είναι κάτι που μας διασκεδάζει. Μας ταξιδεύει. Μας λέει ιστορίες.
2: Και μυρίζει μελάνη.
0: Και μας μιλάει. Και δεν σου μιλάει σαν μεγάλος. Δεν σου λέει πρόσεχε.
3: Δεν είναι απλά χαρτί, είναι μια ολόκληρη θάλασσα γνώσεων και φαντασίας. Οι συγγραφείς γράφουν για να μας γεμίζουν σκέψεις και ιδέες.
4: Δηλαδή για να κάνουν το μυαλό μας να δουλεύει σαν Mega Mind.
5: Να πω και έναν έκδοτο για τα βιβλία.
4: Γιατί όχι. Άμα παγώσω, εσύ θα φταις.
5: Γιατί έκλειγε το βιβλίο των μαθηματικών.
4: Γιατί
5: είχε πολλά προβλήματα. Oh!

0: Ένα βιβλίο δεν κάνει φασαρία. Κάθεται ήσυχο στο ράφι και περιμένει.
1: Τη χαίρεται πάρα πολύ όταν σε βλέπει να το ανοίγεις και να το διαβάζει.
2: Εγώ πάντως πήγα προχθές 20.000 λόγιες κάτω από τη θάλασσα.
3: Αποκλείεται με λεωφορείο.
2: Όχι, πήγα με τον συγγραφέα Ιούλιο Βέρν. Σε αυτή την ιστορία γνωρίζουμε τον Πιέρ Αρονάξ, ο οποίος μπαίνει σε ένα μαγικό υποβρύχιο, τον Ναυτίλο, για να ζήσει απίθανες περιπέτειες στη θάλασσα. Ταξιδεύει από τη Ρωσία ως την Αμερική, από τη Μαύρη Θάλασσα ως τον Ειρηνικό Ωκεανό και ανακαλύπτει έναν κόσμο που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν μόνο μέσα από ένα βιβλίο.
3: Κι εγώ, παιδιά, παρέα με τον Ιούλιο Βέρν, τον Δόκτωρα Φέργιουσον και το βιβλίο 5 εβδομάδες με το αερόστατο, πετάξαμε πάνω από τη Μεγάλη Τρύπα στην καρδιά της Αφρικής και την εξερευνήσαμε με το αερόστατο και δύο άλλους, τον Τζον και τον Ντίκ. Και όλα αυτά χωρίς GPS. Περάσαμε πάνω από νησιά, καταιγίδες, λίμνες, βουνά, ποτάμια, υφέστη και ερήμους. Στο τέλος εξερευνήσαμε όλη την Τρύπα και την ονομάσαμε Αερικία.
4: Αμάντια με αυτόν τον Ιούλιο Βέρν, πάντου χώνεται. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να πάμε και το κηλικείο. Γι' αυτός πάει να χάρει την Αφρική με αερόστατο.
3: Και εγώ πήγα μαζί του. Κάναμε τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Παρίστανα τον Πασπαρτού, τον βοηθό του Φιλέα Φόγκ. Ο Φιλέας έβαλε ένα στοίχημα ότι θα τα προλάβει όλα σε 80 ημέρες και ξεκίνησε σαν να πήγαινε μια βόλτα στη γειτονιά. Πήγαμε από Λονδίνο μέχρι Βομβάη, από εκεί μέχρι Πεκίνο και μετά Νέα Υόρκη. Καβαλήσαμε έναν ελέφαντα στην Ινδία, σώσαμε την Αούντα στη Βομβάη και ο Φόγκ το έκανε τόσο ψύχρεμα, λες και έσωσε μια χάτα από δέντρο. Μας κυνήγησε ένας detective σε όλο τον κόσμο. Δώσαμε μια περιουσία σε μεταφορικά, ούτε στη Black Friday τόσα έξοδα. Και στο τέλος ο Φιλέας νόμιζε πως έχασε, αλλά κέρδισε μία μέρα από τις ζώνες ώρας. Δηλαδή ταξιδεύεις 80 μέρες και κερδίζεις δώρο μία μέρα, σαν ένα συνένα δώρο.
4: Εγώ δεν ταξίδεψα, αλλά έγινα detective, ο detective Clues. Και κατάλαβα ότι ακόμα κι αν είμαστε παιδιά, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Κλουζ 9 χρονών ξεσκέπασε μεγάλα κύματα μέσα στο σχολείο.
5: Η συνωμοσία της Τσίχλας, βρώμικα κόλπα στο γήπεδο, το μυστήριο του τσίρκου, ο Κλουζ στο διαδίκτυο, το φάντασμα του σχολείου, το μυστήριο των υπτάμενων αγελάδων, η μονομαχία του detective, η παχύτητα της μοτσαρέρας, η αφρικάνικη μάσκα, το μυστήριο του κόκκινου σκύλου, ο κλέφτης των εφημερίδων, να πω κι άλλα.
6: Και εγώ ξέρω, τα μυστηριώδη μπαλάκια, τα Χριστούγεννα, το Κλουζ.
2: Πω, όλα τα ξέρετε πια.
7: Εγώ εχθές έμαθα ότι τα παγόβουνα από κάτω έχουν ρίζες.
2: Άμα έχουν ρίζες, τότε πώς πέφτουν οι πολικές αρκούδες πάνω και πάνω προς Αμερική.
7: Χαχα, κάποια παγόβουνα όμως δεν έχουν ρίζες. Και έμαθα και κάτι άλλο. Στους ωκεανούς οι δίτες κατεβαίνουν έως 150 μέτρα κάτω από τη θάλασσα.
3: Εγώ είδα σε ντοκιμαντέρ ένα ολόκληρο βουνό κάτω από τη θάλασσα. 3.000 μέτρα υψόμετρο.
8: Δηλαδή πιο ψηλό και από μένα.
9: Χαχα!
7: Να σας πω και για τον Τιτανικό. Διφθίστηκε γιατί έπεσε πάνω σε παγόβουνο.
2: Τώρα που το θυμήθηκα, ξέρετε γιατί το παγάκι έγινε Τιτανικό?
9: Γιατί
2: Για να καταστρέψει τον Τιτανικό.
9: Παγώσαμε.
10: Ξέρετε γιατί αυτό το στήθος ήταν κρύο?
9: Γιατί
10: είχε σχέση με πάγο.
2: Παιδιά, τρέξτε στο καλοριφέρ.
4: Εσείς πήγατε στους πάγους, αλλά εγώ ταξίδεψα σε κοτέτσι, στους ξένους. Είδα κάτι καπιμπάρα και οι κότες έγιναν έξαλες. Εδώ είναι κοτέτσι, όχι καπιμπεροπάρκο. Εγώ όμως τα συμπάθησα. Ήταν ήσυχα και γλυκούλικα.
5: Και μετά από λίγες εβδομάδες οι κότες τα συνήθισαν και έγιναν όλοι φίλοι.
11: Εγώ από τον Σαλτιμπάγκο και τις γάτες της Ύδρας έμαθα ότι οι γάτες κάνουν πάντα ό,τι θέλουν. Στην Ύδρα είναι παντού. Σε κοιτάνε σοβαρές και λένε με το βλέμμα «Καλώς ήρθες». Αλλά εδώ ο αρχηγός είμαι εγώ.
8: Και όλα αυτά τα ταξίδια δεν θα τα κάναμε αν δεν είχαμε βιβλία στα χέρια μας.
12: Η Library for All μας χάρισαν βιβλία. Και όχι ένα, αλλά πολλά.
3: Ευχαριστούμε τη Library for All. Το λέει και το όνομά της. Βιβλιοθήκη όχι μόνο για λίγους, αλλά για όλους. Ο σύλλογος αυτός χαρίζει βιβλία για να έχουν όλα τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία.
5: Και με τι μεταφορικά έρχονται, γενική ταχυδρομική ή αίσιες?
6: Είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι κάθε παιδί όπου και αν ζει πρέπει να έχει βιβλία, ακόμα και αν το σχολείο είναι μικρό, σαν το δικό μας.
13: Κάθε βιβλίο που μας χάρισαν θα μας προσθέτει λίγο γέλιο,
2: λίγη σκέψη και λίγο μελάνι.
14: Μας έδωσαν λέξεις
2: και μας έμαθαν να τις μοιραζόμαστε.
9: Έτσι!

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
1: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Καθίσου εδώ!
6: Γεια σας αγαπητοί μας φίλοι. Καλωσορίστε στο podcast Μικροί Κυβερνοήρωες. Είμαστε μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου και μιλάμε για κάτι που αφορά όλους εμάς, την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Το ίντερνετ είναι ένας υπέροχος κόσμος γνώσης και επικοινωνίας. Όμως χρειάζεται προσοχή. Μαθαίνουμε να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, να μην μοιραζόμαστε κωδικούς, διευθύνσεις ή φωτογραφίες χωρίς σκέψη. Σκεφτόμαστε πριν πατήσουμε αποστολή και θυμόμαστε ότι ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μπορεί να μείνει εκεί για πάντα. Μιλάμε ανοιχτά και για το διαδικτυακό εκφοβισμό. Αν κάποιος μας κοροϊδεύει, μας απειλεί ή μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, δεν σωπαίνουμε. Κρατάμε αποδείξεις, μπλοκάρουμε το χρήστη και ζητάμε βοήθεια από γονείς και δασκάλους. Γιατί ένας αληθινός κυβερνοήρωας προστατεύει τον εαυτό του και σέβεται τους άλλους.
7: Αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα αποστρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
8: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
9: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και οι γονείς.
10: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίς εσύ.
11: Μην ντρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
12: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
13: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μη μένεις απαθής.
14: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
15: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
16: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
17: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
18: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
19: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
20: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
21: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
22: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
23: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
24: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
25: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
26: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν προφίλ με τα στοιχεία μας στο διαδίκτυο,
6: χωρίς όμως να τα έχουμε δημιουργήσει εμείς. Αυτό είναι παράνομο.
7: Κάνουμε αμέσως αναφορά στο προφίλ και ζητάμε βοήθεια αν χρειαστεί από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγγυήματος.
8: Ακολουθεί μια φίληση από τα παιδιά του 12ου τραγουδιού Βέρειας. Για τη δράση μίγα τώρα.
9: Στην καρδιά μου νιώθω παγωνιά.
10: Όταν κανείς δεν μου μιλά.
11: Όταν με χτυπούν.
12: Δεν με παίζουν και με μένα γελούν.
13: Καταιγίδα μέσα μου ξεσπά.
14: Είμαι ομίχλη.
15: Για καταχνιό.
16: Ξέρεις πως θα νιώσεις καλά.
17: Πως ο ήλιος μέσα σου θα βγει.
18: Και με χρώματα του ουράνιου τόξου.
19: Η ζωή σου
20: θα φωτιστεί.
21: Μίλα τώρα.
22: Σε όποιον εμπιστεύεσαι εσύ, για ό,τι σε αποσχολεί.
23: Μίλα τώρα.
24: Λύσεις το πρόβλημά σου.
25: Ευρεσί.
26: Μίλα τώρα.
27: Μίλα τώρα.
28: Μίλα τώρα.
29: Μίλα τώρα.
30: Μίλα τώρα.
31: Μίλα τώρα.
32: Μίλα τώρα.
1: ESR, European School Radio. Our lovely radio.
33: Μια μέρα είπα να φύγω από το σπίτι, να πάω σε χώρες μακρινές, να αφήσω το άγχος και τη μιζέρια για να γνωρίσω του κόσμου τις ομορφιές. Λέω να αρχίσω από το Ντουμπάι, έτσι, από κάπου εξωτικά. Τώρα είμαι σε ουρανοξύστη και βλέπω κάτω τεχνητά νησιά. Μ' αεροπλάνο φτάνω στη Μόσχα. Στη κόκκινη πλατεία πίνω βότκα. Στη Ρώμη τώρα απολαμβάνω εσπρέσο. Και από την όπερα ακούω τόσκα. Και εκεί που είμαι στη Μαδρίτη, για ψώνια πάω στο Παρίσι. Τις εμπειρίες μου θα μετρήσω και τη ζωή μου θα αναπολύσω. Γνώρισα ανθρώπους, πολιτισμούς, τοπία, μουσεία, θησαυρούς. Γεύτηκα, μύρισα, είδα πολλά, μα σαν την Ελλάδα πουθενά. Και εκεί που ετοιμάζομαι να φύγω ξανά, ακούω στα αυτιά μου. Ξύπνα τεμπέλα, θα αργήσεις τη δουλειά.
1: ESR, European School Radio, our lovely radio.
34: Ξέρεις τι θα πει να είσαι αόρατος. Να μη σε βλέπουν, να μη σε ακούν, να μη σε σκέφτονται.
35: Να μη σε αγκαλιάζουν, να μη σε αγαπούν. Το έχεις νιώσει. Μην το βάλεις κάτω, μην κρύβεσαι, μην μένεις μόνος. Βγες μπροστά, μίλησε και δείξε τι αξίζεις.
36: Διεκδίκησε τη φιλία, το σεβασμό, την αγάπη. Δέξου τη διαφορά, άνοιξε μια αγκαλιά. Δώσε τον πάγο που σε κρατά μακριά. Ζέστανε την καρδιά, έλα πιο κοντά.
37: Τα παιδιά της φλόγας του Δέλτα 3 του πρώτου δημοτικού σχολείου Νέας Μηχανιώνας πιστεύουν ότι με ένα χαμόγελο κανείς δεν είναι αόρατος.
1: ESR, European School Radio, our lovely radio.
38: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγωδο στα ωρεάσματα και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαν. Αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.

δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότρια στο κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Μην το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις.

Sen ölmedin mama.

0: Σας καλωσορίζουμε σε μια εκπομπή της πρώτης τάξης. Αγαπησιάρικη.
1: Γιατί αγαπησιάρικη?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία, το ξέχασες?

0: Φιλικός. Φιλεύω φιλόζω. Φιλαράκι φιλόξενο. Είναι μερικές λέξεις που γράψαμε στη λίστα μας και έχουν σχέση με τη λέξη φιλία.
1: Εντάξει, ψέματα δεν θα σας πούμε. Είχαμε μια μικρή βοήθεια από την κυρία μας.
2: Ρε, μη μας μαρτυράς.
1: Καλά, καλά, συνεχίζουμε λοιπόν.
3: Πόσοι από σας δεν έχετε ακούσει τη φράση «Δείξε μου το φύλλο σου, να σου πω ποιος είσαι».
1: Αυτή μας δείχνει πως οι φίλοι μας επηρεάζουν και τελικά μεταξύ μας μοιάζουν.
4: Πόσοι δεν έχετε στραμπουλήξει τη γλώσσα σας, προσπαθώντας να πείτε «Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο, φίλε φίλα για το φίλο, μην το δώσεις άλλο φίλο».
5: Ουφ, κουράστηκε. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από λέξεις, οι φράσεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Αυτό γίνεται γιατί είναι σημαντική για όλους.
1: Εσείς έχετε έναν καλό φίλο. Πώς το διαλέξατε?
4: Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως για να είναι κάποιος φίλος μας πρέπει
5: να μας βοηθάει,
2: να μας αγκαλιάζει,
3: να λέει τη γνώμη του με ευγένεια,
1: να μην μας κοροϊδεύει,
3: να μην μας χτυπά,
2: να μας παρηγορεί,
5: να μας δίνει δώρα.
1: Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Τι λες?
4: Λέω πως ο τέλειος φίλος έχει αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια, κεφάλι, στόμα, ώμους.
5: Μα σίγουρα δεν τα έχει αυτά. Δεν μας είπες κάτι νέο. Τι άνθρωπος θα ήταν αλλιώς?
4: Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε.
5: Άντε πες.
4: Άκου λοιπόν, αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, μάτια χαρούμενα όταν με βλέπουν, καρδιά γεμάτη ζεστασιά, χέρια έτοιμα για χάδι, κεφάλι γεμάτο συμβουλές, στόμα έτοιμο να μου σκάσει ένα χαμόγελο, όμως που να αντέχουν, να ακουμπήσεις πάνω τους.
5: Τώρα μάλιστα, με κάλυψες.

0: Εντάξει, παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι σχετικό με τη φιλία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσω.
1: Λέγεται «Τα χρώματα της Κλώης». Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Η Κλώη ήταν μια ρουρίνα που ζούσε σε ένα μυστικό λαγούμι.
2: Είχε καλή καρδιά και πολλά ταλέντα. Ήταν ξεχωριστή και είχε πολλά χρώματα.
3: Τόσα πολλά που οι γύρω της δεν την πλησίαζαν, δεν τους φαινόταν περίεργοι.
4: Για να αποκτήσει φίλους, αφού δεν άτυχε τη μοναξιά, άρχισε να δίνει στους άλλους τα χρώματά της.
2: Έδινε και όλο έδινε για να την αγαπήσουν.
5: Μέχρι που κάποια στιγμή δεν είχε άλλα χρώματα και όλοι την εγκατέλειψαν.
6: Έμεινε έτσι μόνη και άχρωμη.
0: Ευτυχώς εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή ένας μικρός ποντικούλης. Αυτός της έκανε μια σφιχτή αγκαλιά και παρέα.
2: Της θύμισε κάτι σπουδαίο. Κανείς μας δεν πρέπει να κρύβει τι πραγματικά είναι και να αλλάζει για να αρέσει στους άλλους. Πρώτα πρέπει να αγαπάμε σε αυτούς μας.
5: Ο ποντικούλης αποδέχτηκε τη Χλώη. Ήταν δίπλα της όταν το χρειάστηκε και τη συμβούλεψε.
0: Οι άλλοι θα μας αγαπήσουν όπως είμαστε και θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές.
5: Ελπίζουμε να το διαβάσετε και να σας αρέσει όπως εμάς.
3: Καμιά φορά οι φίλοι μαλώνουν. Δεν είναι όλα ρόδινα.
2: Κι αν μαλώσουν καμιά φορά, θα τα ξαναβρούμε με αγάπη, συγγνώμη, ευγένεια και κουβεντούλα.
0: Θυμάσαι τη μέρα που με έβρισες πάνω στο παιχνίδι.
4: Θυμάμαι. Η κουβέντα βοήθησε και το ξεπεράσαμε. Περνάμε πιο ωραία όταν είμαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία.

0: Όλοι μαζί φτιάξαμε και τη συνταγή της φιλίας. Θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας για να κλείσουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Βάλτε λοιπόν γρήγορα ποδιά. Πάρτε μια λακανίτσα και ρίξτε μέσα τα υλικά που θα σας πούμε κατά γράμμα.
2: Ανακατέψτε καλά και γευτείτε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

0: Τρεις σκούπες φροντίδα.
1: Τρεις σκούπες αγάπη.
2: Πέντε κούπες εμπιστοσύνη. Πέντε κούπες ασφάλεια.
0: Οχτώ κουταλιές σούπας. Σοκολατένιες καρδιές.
3: Πολύκι πολύχρωμη τρούφα. Γιατριμένο μπισκότο για πασπάλισμα.
4: Αντίο!

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα από το σχολείο.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούς ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε του!
6: Γεια σας!
7: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
8: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου ηλικίου Καλλιθέας.
9: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
10: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
11: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό. I'm trying to keep
12: you in mind, why don't you come? 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων αναπηρία.
13: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
14: Ακουμάς, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
15: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
16: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
17: Αγάπη για το διαφορετικό.
18: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
15: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
19: Μη κοιτάζεις από εδώ. Δες τίποτα.
20: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
0: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
21: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας! Είμαστε τα σούπερ παιδάκια του 12ου Μηπιαγωγείου Βέρειας.
4: Και σήμερα θα σας πούμε
5: ένα τραγούδι
6: στο διαδίκτυο να κυκλοφορείτε
7: ευγενικά και με ασφάλεια.
8: Καλή σας ακρόαση!

0: Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ελεκτική βία.
3: Όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
4: Όχι στην επιθετική συμπεριφορά.
5: Όχι στην κοινωνική απομόνωση.
6: Όχι στο φόβο.
7: Όχι στη σιωπή.
8: Ναι στη φιλία.
9: Ναι στη συνεργασία.
10: Ναι στη ζωή.
11: Ναι στην επικοινωνία.
12: Ναι στην αγάπη.
13: Η βία φέρνει βία.
14: Μιλά τώρα.
15: Top bullying. Ένα μήνυμα από τους μαθητές της Β' τάξης του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
16: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Κανένας δεν λέει το δικαίωμα
2: να αγγίζει το σώμα μου χωρίς την έγκρισή μου.
3: Το σώμα μου δεν είναι παιχνίδι.
2: Έχει ψυχή που αξίζει να μείνει καθαρή και να μην τραυματιστεί.
4: Αν μου συμβεί,
5: θα μου αλλάξει όλη η ζωή
4: και θα αισθάνομαι ντροπή και ενοχή.
1: Ντροπή και ενοχή όμως αυτούς που τολμούν να παραβιάσουν την ηρεμία,
5: την ευτυχία
1: και την ελευθερία μου.
6: Μπορεί να συμβεί σε όλους μας!
7: Μίλα, μη φοβηθείς!
1: Βγάλε μια δυνατή φωνή και σώζε τη στιγμή.
7: Εσύ
1: και άλλοι πολλοί.
6: Μίλα!
0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top After.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πάμε.
2: Είμαστε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου. Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
4: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
5: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
6: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
7: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
8: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
9: 6-7
10: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
4: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
11: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
12: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
13: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
14: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
15: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
16: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
17: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
18: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
19: Δεν κοροϊδεύουμε.
20: Ναι, σπρώχνουμε.
21: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
22: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
23: Παίζουμε όλοι μαζί.
24: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
25: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
26: Αν κάτι με πονά, το λέω.
27: Μιλάω στη δασκάλα μου.
28: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
29: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
30: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
31: Δεν είσαι μόνος.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ποντίκι πολυλέμαργο. Έτρωγε, ώσπου βούσκωνε τόσο πολύ κοιλιά του που δεν μπορούσε να κάνει ρούπι από τη θέση του.
4: Γιατί τρως τόσο πολύ, του έλεγαν τα άλλα ποντίκια.
5: Γιατί να μην τρώγω, απαντούσε ο λέμαργος ποντικός. Μου αρέσει το φαγητό.
3: Καμιά μέρα θα πάθει ζημιά από το πολύ φαγητό, τον συμβούλευαν.
5: Γιατί να πάθω ζημιά, έχω πολύ γερό στομάχι και χωνεύω εύκολα ό,τι και αν φάω.
4: Μια μέρα ο λέμαργος ο ποντικός μας άφησε τη φωλιά του που ήταν στο υπόγειο σπιτιού. Ανέβηκε με προσοχή στο ισόγειο, μήπως αν δει καμιά γάδα και τον γραμπώσει. Βρήκε μια τρυπούλα σε έναν τοίχο, μπήκε μέσα με δυσκολία γιατί ήταν στενή, προχώρησε και ξαφνικά τι να δουν τα μάτια του.
3: Βρέθηκε σε ένα κελάρι. Ένα κελάρι γεμάτο τρόφιμα. Τυριά, σαλάμια, καπνιστά κρέατα, καρύδια και ένα σωρό πράγματα. Ο ποντικός δεν θα μπορούσε ποτέ του να φανταστεί τέτοια τύχη.
5: Πω, έκανε, είμαι πολύ τυχερός. Θα φάμε την ψυχή μου και δεν θα πω σε κανένα ποντικό τίποτα για αυτό το κελάρι για να έρχομαι να τρώγω μόνος μου. Και ρίχτηκε με τα μούτρα στο φαγητό.
3: Έφαγε τυρί, σαλάμι, λίγο κρέας, γύρισε πάλι στο τυρί, ξανά στο σαλάμι. Από το πολύ φαγητό, η κοιλιά του είχε γίνει στρογγυλή σαν τόπι.
5: Μπράβο, μου είπε στον εαυτό του. Είμαι πολύ τυχερός. Όλο το χειμώνα θα έρχομαι εδώ να τρώγω. Και τι φαγητά! Τα πιο εκλεκτά που υπάρχουν για ένα ποντικό.
4: Χαϊδέψε λίγο τη φουσκωμένη κοιλιά του και καθώς κοίταζε το τυρί, το λιγουρεύτηκε ακόμη μια φορά.
5: Ας φάμε από εκεί πριν φύγω. Αποφάσισε. Είναι τόσο νόστιμο που δεν το χορταίνω.
3: Ξαφνικά ακούστηκαν βήματα. Κάποιος ερχόταν στο κελάρι.
5: Πρέπει να φύγω, αποφάσισε ο λέμαργος ποντικός. Αν με πιάσουν εδώ μέσα, αλίμονό μου. Θα φύγω και θα γυρίσω το βράδυ. Κρίμα, και ήθελα να φάω κι άλλο, αλλά δεν πειράζει.
4: Ο άνθρωπος που ερχόταν άρχισε να ξεκλειδώνει την πόρτα του κελαριού. Ο ποντικός έτρεξε προς την τρύπα, έχωσε το κεφάλι του μέσα, μα δεν προχώρησε. Η τρύπα ήταν στενή και η φουσκωμένη κοιλιά του δεν μπορούσε να περάσει μέσα.
3: Είχε σφινώσει. Προσπάθησε ο ποντικός, μα δεν γινόταν τίποτε. Και ο άνθρωπος που μπήκε στο κελάρι τον είδε και φυσικά τον σκότωσε.
4: Έτσι ο ποντικός τιμωρήθηκε για τη λεμαργία του.
3: Γιατί η λεμαργία, όχι μόνο για τους ποντικούς, αλλά και για τους ανθρώπους, είναι κακό πράγμα.
4: Και όποιος είναι λέμαργος θα μετανιώσει οπωσδήποτε πικρά.
5: Τι είναι το ρούπι? Το ρούπι προέρχεται από τα τουρκικά. Ήταν μια μικρή υποδιέρεση του πύχη ή σημοκτώ εκατοστά.
3: Έτσι έχει μείνει στη γλώσσα μας έκφραση «δεν το κουνάω ρούπι» ή «δεν κάνω ρούπι». Όταν το λέμε αυτό, εννοούμε ότι δεν μετακινούμαστε καθόλου από εκεί που είμαστε.
4: Η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά και για να δείξουμε ότι είμαστε μετακίνητοι στις απόψεις μας. Παρόμοια, όταν λέμε σε κάποιον «μην κάνεις ρούπι», εννοούμε «μην ακίνητος».

0: Ένα αστέρι που πέσε είναι εμάς το βουνό μας.
1: Αστερούσια το βγάλανε και εκείνη το σχολείο μας.
2: Το ξέρετε πως τα αστερούσια ονομάζονται έτσι από ένα αστέρι που έπεσε στη γη από τον ουρανό?
0: Δεν νομίζω, εγώ έχω διαβάσει πως έχουν πάρει το όνομά τους από τον Αστερίον, τον πρώτο βασιλιά της Κρήτης και σύζυγο της Ευρώπης.
3: Από όπου και αν έχουν πάρει τα αστερούσια το όνομά τους, εμείς τα αγαπάμε.
4: Γιατί εκεί βρίσκονται τα χωριά μας και σε ένα από αυτά τα χωριά βρίσκεται και το σχολείο μας.
5: Στον πύργο είναι το σχολείο που πάω 6 χρόνια
6: και έχω αναμνήσεις όμορφες που θα θυμάμαι αιώνια.
7: Τεράστιο σύγχρονο σχολείο και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τα σχολεία της πόλης.
8: Το μόνο που ζηλεύαμε ήταν οι εκπομπές στο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Αλλά από φέτος θα κάνουμε κι εμείς.
9: Εμείς οι μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Πύργου ξεκινάμε τις δικές μας εκπομπές στο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: στηρίζει στα θερούσια, έτσι άμα γεννημένος στον πύργο στο δημοτικό, γνώσεις πληθυσμένος.
1: Μείνετε στην European School Radio. Bleiben Sie dran.
2: Τα λέω όλα εδώ, αλλού δεν μπορώ. Ακόμα και από την τάξη, ντρέπομαι.
3: Ντρέπομαι
2: να βγω.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ο αθλητικός προοδευτικός όμιλος Ελλάς Σύρου είναι ένας ιστορικός αθλητικός σύλλογος γνωστός για το ποδοσφαιρικό του τμήμα που αγωνίζεται επαγγελματικά πλέον στη Β' Εθνική. Παλαιότερα είχε τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου, στίβου, πατοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης. Επίσημα χρώματά του αποτελούν το μπλε και το λευκό και έμβλημά του είναι η ελληνική σημαία. Χρησιμοποιεί ως αγωνιστική έδρα το Δημοτικό Στάδιο Ερμοπόλης Ε. Κυκλάδων, το οποίο χωράει πάνω από 2.500 θεατές. Ιδρύθηκε το 1929 σε την Ερμούπολη της Σύρου και αναγνωρίστηκε ως επίσημος σύλλογος το 1938 από το Πρωτοδικείο και το 1936 από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με ιδρυτικό Δέλτα Σίγμα, τους Λεονταρίτη, Φλιτζάνη, Κορέ, Ρουσουνέλο και Μουχτόπουλο.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι σήμερα μαζί μας ο πρόεδρος της ομάδας Ελλάς Σύρου, κύριος Γιώργος Λεονταρίτης. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
3: Ευχαριστώ εγώ και με εντυπωσιάζουν αυτά τα οποία γνωρίζετε.
1: Πώς νιώθετε που είστε πρόεδρος της Ελλάς Σύρου?
3: Υπέροχα. Νιώθω υπέροχα αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία, όχι μόνο του Συριανού, αλλά και του Κυκλαδίτικου του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, μία ομάδα από τη Σύρου, να συμμετέχει σε επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή είναι η Ελλάς Σύρου. Και αντιλαμβάνεστε ότι για να οργανωθεί ένα σωματείο και να συμμετέχει σε μία επαγγελματική κατηγορία, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά είναι πολύ μεγάλη και η χαρά.
2: Τι αρμοδιότητες έχει ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας?
3: Ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη να οργανώσουν το σωματείο. Να επιλέξουν τον προπονητή, να επιλέξουν το προπονητικό team, μαζί με τον προπονητή και το προπονητικό team να επιλέξουν τους ποδοσφαιριστές και γενικά να οργανώσουν το σωματείο και οικονομικά και αγωνιστικά.
1: Ποια είναι η σχέση σας με τους παίχτες της ομάδας?
3: Φιλική, πολύ φιλική. Με μεγάλο αλληλοσεβασμό μεταξύ μας, μεγάλη αλληλοεκτίμηση για αυτό που κάνει ο καθένας στο δικό του τομέα. Τα παιδιά εκτιμούν αυτό που κάνει η διοίκηση, γιατί φροντίζομαι να είμαστε απέναντί τους άψογοι, και εγώ από την πλευρά μου και η διοίκηση είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, γιατί τα παιδιά, παρότι είναι η πρώτη χρονιά που βρίσκονται στην ομάδα μας, την έχουν αγαπήσει τόσο πολύ και την υπηρετούν με τόσο πάθος, και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εφέτος.
2: Ποια είναι τα στοιχεία που θαυμάζετε σε άλλους προέδρους?
3: Αυτό που θαυμάζω, αν και επιτρέψτε μου να πω, δεν συμβαίνει συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα πρέπει να το γνωρίζετε, είναι η αξιοπιστία και η φερεγγιότητα που πρέπει να έχουν οι πρόεδροι απέναντι στα παιδιά με τα οποία συνεργάζονται. Θα πρέπει να τηρούν τις υποσχέσεις τους, τις δεσμεύσεις τους, θα έλεγα τις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς σε πολλά ελληνικά σωματεία δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο οι διοικήσεις και πάρα πολλά παιδιά διεκδικούν τα χρήματά τους μέσω δικαστικών αγώνων.
1: Τι σημαίνει για εσάς η ομάδα και η εκπροσώπηση του νησιού?
3: Πάρα πολλά. Η Ελλάς αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Σύρου στο αθλητικό τομέα, έτσι, πανελλαδικά. Έχουμε καταφέρει όλη η Ελλάδα να συζητάει για μας. Είμαστε ένα νεοφώτιστο σωματείο με αρκετές συμπάθειες σε όλη την Ελλάδα. Είναι προβολή της Σύρου, μεγάλη προβολή της Σύρου, αν θέλουμε να δούμε την τουριστική πλευρά αυτής της υπόθεσης, αλλά είναι και μια μεγάλη κοινωνική διεργασία, διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει, και ειδικά η Ελλάς Σύρου που μιλάμε για την Ελλάς, δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει την Κυριακή στο γήπεδο. Είναι μια μεγάλη κοινωνική διεργασία, φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είναι ένα κοινωνικό γεγονός αν το δούμε από την άλλη πλευρά.
2: Ποια θα λέγατε ότι είναι τα δυνατά σημεία της ομάδας?
3: Η συνοχή, η ομόνοια, η αγάπη που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, η σύμπλευση μεταξύ του προπονητή και των παιδιών και ο κοινός στόχος.
1: Πόσο εύκολα μπορεί να προσεγγιστεί ένας παίχτης του εξωτερικού για να έρθει στην ομάδα σας?
3: Είναι φέτος, επειδή είναι η πρώτη χρονιά που η ομάδα εμφανίζεται σε επαγγελματική κατηγορία, είναι αρκετά δύσκολο να προσεγγίσουμε ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό. Επίσης, η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η ομάδα, συνήθως είναι δύσκολο να προσεγγίσει ποδοσφαιριστές με πολύ πολύ μεγάλη αξία. Όμως, έχουμε καταφέρει, παρά αυτές τις δυσκολίες, να έχουμε στις τάξεις μας αυτή τη στιγμή δύο ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στο εξωτερικό και επαναπατρίστηκαν και οι δύο πριν από μία εβδομάδα για να αγωνιστούν στην Ελλάς την επόμενη περίοδο που απομένει μέχρι τον Απρίλιο. Δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ο ένας ήρθε από τη Γεωργία, έχει παίξει και στην εθνική ομάδα της χώρας, και ο άλλος έχει αγωνιστεί 3 χρόνια στο εξωτερικό σε πάρα πολλές χώρες και είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Παρακολούθησαν την Ελλάς, είδαν την πορεία της, μας αξιολόγησαν και δέχτηκαν να έρθουν να παίξουν μαζί μας.
2: Υπάρχει υποστήριξη της ομάδας από τους φιλάθλους της Σύρου?
3: Πολύ μεγάλη. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο σε όλα τα παιχνίδια, παρά το γεγονός, και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι επειδή είμαστε νησί, δεν μπορούμε να ορίζουμε τους αγώνες της ομάδας την ώρα που επιθυμούμε. Πρέπει να προσαρμόσουμε την ώρα του αγώνα με την αναχώρηση των πλοίων. Επομένως, έχουμε αναγκαστεί να δώσουμε πολλά παιχνίδια Σάββατο, που είναι η μέρα εργάσιμη, και 1 η ώρα μεσημέρι. Και αυτή η ώρα στερεί τη δυνατότητα από πάρα πολύ κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Αλλά αυτό που θα ήθελα, μέσα από αυτή την ερώτησή σου, να προσκαλέσω τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται στο γήπεδο. Έχουμε δημιουργήσει μια εξέδρα, η οποία είναι εξέδρα αποκλειστικά για μαθητές. Την έχουμε ονομάσει μαθητική εξέδρα. Δεν εισέρχεται σε αυτό το χώρο κανένας ενήλικας. Είναι μόνο για παιδιά, μόνο για μαθητές, και η είσοδος για όλα τα παιδιά μέχρι 18 ετών είναι δωρεάν. Οπότε καλό είναι να αρχόσαστε με τους φίλους σας να παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια.
1: Ποια είναι η ομάδα που σας έχει δυσκολέψει περισσότερο σε αγώνες σας?
3: Οι πρωτοπόροι, η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος.
2: Δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν γειτονικές ομάδες λόγω της γεωγραφικής θέσης του νησιού, υπάρχει ομάδα που να είναι σε εισαγωγικά αιώνιος αντίπαλος?
3: Όχι, στις Κυκλάδες και λόγω της ιδιαιτερότητας που προανέφερες, αλλά και του γεγονότος ότι μεταξύ μας διατηρούμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις, δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν αιώνιοι αντίπαλοι, με την έννοια που έχουν τα μεγάλα παραδοσιακά σωματεία της Ελλάδος. Είμαστε με όλους έχουμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις.
1: Τι άλλαξε στο γήπεδο μετά την ανακαίνιση και ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι του συλλόγου?
3: Ναι, το γήπεδο άλλαξε ριζικά. Ενώ ήταν ένα γήπεδο εγκαταλελειμμένο, θα έλεγα, ένα γήπεδο στο οποίο μπορούσαν να γίνουν παιχνίδια μόνο τοπικού πρωταθλήματος, τώρα πλέον το γήπεδό μας, και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, έχει αποκτήσει έναν αγωνιστικό χώρο, το χλωτάπιτα και τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει και παιχνίδια Champions League. Μπορεί να φιλοξενήσει στη Σύρο ακόμη και την εθνική ομάδα. Είναι το πρώτο γήπεδο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι γήπεδο και ονομάζεται FIFA Quality Pro, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η αδειοδότηση του γηπέδου μας έγινε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ήρθαν άνθρωποι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και έκαναν τους ελέγχους του γηπέδου. Τοποθετήθηκε στέγαστρο, εξοραίστηκαν οι εξέδρες με τα καθίσματα, έγινε εξυγχρονισμός αποδυτηρίων των δημοσιογραφικών θεωρίων. Είναι πλέον ένα σύγχρονο γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει και πολύ σημαντικούς αγώνες.
2: Ποιο είναι το όνειρό σας για την Ελλάς Σύρου?
3: Το όνειρό μου είναι να παραμείνει για χρόνια τόσο ψηλά, κάποια στιγμή, γιατί όχι, ακόμη και πιο ψηλά, αλλά η μεγάλη μου επιθυμία είναι να μπορέσει να έχει διάρκεια στην προσέλκυση νέων παιδιών, στις ακαδημίες, να προσφέρει στα νέα παιδιά. Και ήδη έχουμε ακαδημίες από 6 ετών μέχρι 16 ετών, έχουμε περίπου 120 παιδιά. Είναι, νομίζω, η σημαντικότερη προσφορά που μπορεί να έχει ένα σωματείο σε μια μικρή κοινωνία. Να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά με τις αρχές του αθλητισμού και συγχρόνως να δίνει την ευκαιρία στα ταλέντα να αναδειχθούν, και γιατί όχι να τα δούμε σε μεγάλες ομάδες.
1: Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο ποδοσφαιριστή που ονειρεύεται να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ελλάς Σύρου?
3: Να δουλεύει σκληρά στο γήπεδο, να ακούει τις συμβουλές του προπονητή του και να μην πιστέψει ποτέ ότι έφτασε ψηλά από μόνος του και ότι δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Ο ποδοσφαιριστής κάθε μέρα πρέπει να βελτιώνεται, να δουλεύει και να βελτιώνεται.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ περισσότερο και σας περιμένω στο γήπεδο.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
5: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόβουδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να χαντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
6: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
2: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
3: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του γύρω μας.
4: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
5: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
6: Τι ψάχνεις, μπρο?
7: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
6: Α, εσύ τελείωσε αμαία, ρε φίλε.
7: Α, εγώ αμαία. Εσείς αμαία, ρε, που μπέδεψες την τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
8: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
7: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
8: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
6: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
8: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
7: Ναι, ισχύει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
6: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
8: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
6: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
8: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
7: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
6: Ούτε κι εγώ.
8: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Athens.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι ακροατές. Καλώς ήρθατε στο podcast που λέει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Είμαι η Ραφαέλα.
1: Γεια σας παιδιά, είμαι η Δέσποινα.
2: Και εγώ είμαι η Ευτυχία. Γεια σε όλους.
0: Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα θέλω να πιάσουμε ένα θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να το συζητήσουμε. Χθες βράδυ που λέτε ξεφύλιζε ένα ημερολόγιο και ξαφνικά το μάτι μου έπεσε 13 Νοεμβρίου, Kindness Day, δηλαδή Παγκόσμια Μέρα Καλοσύνης.
2: Σοβαρά μιλάς. Υπάρχει τέτοια μέρα. Νομίζω ότι υπάρχει μέρα αθλητισμού, η μέρα της μητέρας, η μέρα ζωοφιλίας. Αλλά δεν γνώριζα ότι υπάρχει μέρα για να φερόμαστε ανθρώπινα.
1: Καλά, πόσο υποκριτικό και κλισέ μου φαίνεται όλο αυτό. Πρέπει να έχουμε μια μέρα για τα πάντα, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να χρειαζόμαστε ένα σημάδι στο ημερολόγιο να το κοιτάμε εκεί πέρα για να θυμηθούμε την αγάπη? Δηλαδή τις υπόλοιπες 364 μέρες, ξέρω εγώ, θα περιπλανιόμαστε μόνοι σε μία αρένα και κάποια στιγμή θα φοράμε μία μάσκα τρυφερότητας και θα μοιράζουμε χαμόγελα.
0: Έχεις δίκιο, ρε Δέσποινα, αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως χρειαζόμαστε μια υπενθύμηση, όπως το ξυπνητήρι στο ρολόι μας, που σου λέει ξύπνα, ώρα να πας σχολείο, μην κάνεις το κορόιδο.
1: Εντάξει. Αν και αυτό με το ξυπνητήρι με πείραξε πολύ.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και άσχημο, έστω και για λίγες ώρες, να ξεπεράσουμε τους ανταγωνισμούς, τα κουτσομπολιά, τη ζήλια, τα τοξικά σχόλια πίσω από τα ψεύτικα προφίλ και να το πειραστούμε πράγματα.
0: Εντάξει, ευτυχία το δέχομαι αυτό. Αλλά πιο συγκεκριμένα για εμάς τους μαθητές, τι σημαίνει πραγματικά καλοσύνη?
1: Σίγουρα δεν είναι μόνο να δίνεις θέση στο λεωφορείο σε μια ηλικιωμένη ή να μιλήσεις μια φορά ευγενικά στη γειτόνισσα η οποία σου φωνάζει για χορύπανση όταν εσύ παίζεις με την κιθάρα και τον ενισχύτη στο φουλ.
2: Είναι ανάγκη να μου το θυμίζετε συνέχεια αυτό. Τέλος πάντων, τι είναι λοιπόν καλοσύνη? Πείτε ρε παιδιά μερικές ιδέες.
0: Εγώ κορίτσια πιστεύω ότι η καλοσύνη είναι να κάνεις παρέα με τη μαθήτρια που κάθεται μόνη στα διαλύματα. Καλοσύνη είναι να μην κοιτάς το κινητό σου όταν μιλάς με συμμαθητές σου που, εντάξει, δεν έχεις ιδιαίτερα κοινά ενδιαφέροντα μαζί τους. Η καλοσύνη είναι να μην κρίνεις, να μην γράφεις απαξιωτικά σχόλια στο Instagram ή στο TikTok, όταν διαφωνείς με κάποιον, όταν δεν σ' αρέσει κάτι.
2: Το τελευταίο όντως είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και δεν συζητιέται όσο πρέπει.
1: Και ακόμα περισσότερο, δεν είναι να μην σχολιάζεις ό,τι βλέπεις. Δεν χρειάζεται να μιλάς για τον άλλον και ειδικά πίσω από την πλάτη του. Κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει τα προβλήματα που κουβαλάει ο άλλος.
0: Ναι, αυτό πολύ σωστά. Και εκτός από μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, καλοσύνη είναι και οι πράξεις.
2: Δηλαδή,
1: να στείλεις ένα emoji στη μητέρα σου, ένα OK, όταν σε παίρνει τόσες φορές τηλέφωνο επειδή ανησυχεί για σένα και εσύ δεν το σηκώνεις. Ή να στείλεις τα μαθήματα στο μαθητή σου που είναι άρρωστος και είναι στο σπίτι. Ένα χαμόγελο, μια καλημέρα στο μαθητή σου που προσπαθεί να ενταχθεί και είναι καινούριος. Τότε και εσύ ρε φίλε δεν θα αισθανθείς ότι εσύ ήσουν ο λόγος που κάποιος αισθάνθηκε όμορφα.
0: Επίσης κορίτσια, μην ξεχνάτε ότι η σπουδαιότητα της κάθε πράξης δεν μετριέται με τίποτα άλλο παρά μόνο από τον χρόνο που θα αφιερώσεις και την αληθινά καλή σου διάθεση. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώς δίνουμε χωρίς να περιμένουμε να πάρουμε κάτι πίσω.
2: Συμφωνώ με τη Ραφαέλα, γιατί πολλές φορές υποτιμούμε τη δύναμη ενός αγγίγματος, ενός χαμόγελου, μιας ειλικρινούς φιλοφροσύνης, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την ημέρα μου.
0: Ξέρεις τι, πράγματι. Για παράδειγμα, εγώ όταν ακούω τη λέξη καλοσύνη, μου έρχεται πάντα στο μυαλό η γιαγιά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω πριν μερικές μέρες που καθόμουν μόνο στο δωμάτιό μου, απογοητευμένη από κάποια συμπεριφορά. Τότε ξαφνικά με πλησίασε αθόρυβα, μου άφησε μια σοκολάτα και έφυγε. Αρχικά, έτσι μου φάνηκε περίεργη χειρονομία. Όμως αφού την άνοιξα και δοκίμασα ένα μικρό κομμάτι, μου φάνηκε το πιο γευστικό και πιο γλυκό κομμάτι σοκολάτας που είχα φάει ποτέ. Ξαφνικά η ζωή μου φάνηκε λίγο πιο φωτεινή. Ήταν πραγματικά ένα υπέροχο συνέστημα.
2: Αυτό πραγματικά είναι η καλοσύνη. Να μπει στα παπούτσια του άλλου. Αλλά αυτό θέλει πολύ θάρρος.
0: Συμφωνώ απόλυτα, ευτυχία. Πράγματι, ο κόσμος μας σήμερα δοκιμάζεται σε επίπεδο ενσυναίσθησης. Νομίζω περισσότερο από ποτέ.
1: Πραγματικά σου φτιάχνει τη μέρα όταν βοηθάς κάποιον. Αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφα. Αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κίνδυνος κάποιος να θεωρήσει ότι η συμπεριφορά μας δεν είναι αυθεντική, ότι προσπαθούμε να κολακεύσουμε, να κοροϊδέψουμε τον άλλο?
0: Έλα τώρα, ρε Δέσποινα. Εντάξει, δεν είπαμε να γίνουμε και άγιοι, απλά πιο ανθρώπινη, πιο συμπονετική. Η πραγματική καλοσύνη άλλωστε είναι να κάνεις τους άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν για σένα. Το δύσκολο είναι να σταθείς για λίγο στη θέση του άλλου και να μετακινήσεις το κέντρο βάρους από το εγώ σου στο εμείς.
2: Η καλοσύνη δεν φτιάχνει έναν άλλο κόσμο. Φτιάχνει όμως μία χαραμάδα, από τον οποίο ο κόσμος γίνεται λίγο πιο προσιτός, να το πω, πιο χαρούμενος. Γι' αυτό, μερικές φορές, είναι αρκετό για να αλλάξει ο ρυθμός της ημέρας μου.
1: Έχετε δίκιο, κορίτσια. Και στην τελική, λίγο πιο τσίλερε, παιδιά, όλοι έχουμε προβλήματα.
0: Λοιπόν, κορίτσια, χρόνος μας τελειώνει. Συμπερασματικά, πιστεύω ότι έχουμε να πούμε ότι η καλοσύνη είναι επιλογή και είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Συμφωνείτε.
1: Ναι.
0: Επίσης, ότι άμα δεν μπορεί κάποιος να είναι καλός, τουλάχιστον ας μην είναι κακός.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να κοροϊδεύουμε, ούτε να σχολιάζουμε. Μπορούμε απλά να υπάρχουμε.
0: Και τέλος, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι όσα περισσότερα κάνεις για τους άλλους, τόσα περισσότερα στην ουσία κάνεις για σένα.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
0: Και μην ξεχνάτε να είστε λίγο πιο καλοί. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο και μεθαύριο. Και κάθε μέρα. Γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει ο κόσμος.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Ραδιογραφήματα.
5: Η Παλμία ανεβαίνει.
4: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
5: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
4: Ραδιογραφήματα.
5: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
6: Nous, dans la section grecque, on fait du tous les lundis du théâtre. C'est une enquête détective avec Madame Emanuela, l'animatrice. Nous avons hâte de continuer et on va voir si on va réussir de trouver qui était le coupable.
7: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
8: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το Ερμό Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
9: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
8: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
10: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
11: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
12: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
13: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατους και πιο σαφούς.
14: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένα τον άλλον,
15: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
16: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
17: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
18: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
19: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
7: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.

thank you guys so much for coming.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Aaliyah's interlude in this bitch. You already know. Aaliyah Court today, tomorrow.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Now I'm entering my small world, a place where voices do not shout, a place where the truth is spoken silently.
2: Into my small world,
3: my small world.
2: Into my small world.
3: My small world.
2: Small world.
3: World.

0: I am not what hurts me.
1: Not what hurts me.
2: What hurts me?
0: Hurts me.
2: Hurts.
1: I am more than that.
0: I have a heart full of dreams.
1: I give my best.
2: I am what I choose to be.
0: I choose to be.
3: I choose to be.
1: Choose to
4: Τώρα,
1: be.
4: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
5: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
6: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
7: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
8: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
9: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
10: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
11: Συντονιστείτε στο European School Radio.
12: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
9: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Φίλαθλοι παντού. Ένα ποίημα ενός μαθητή της 6ης τάξης του σχολείου μας για την ημέρα φιλάθλου.
1: Στο γήπεδο φωτιά, η καρδιά μας χτυπά. Φίλοι μαζί, η ομάδα μας μας ενώνει ξανά. Με φωνές και σημαίες χορεύει ο αέρας. Η μέρα του φιλάθλου γεμάτη θάρρος και πάθος αέρας. Ζήτω, ζήτω οι φίλαθλοι παντού. Στιγμές που μένουν δεν σβήνουν ποτέ από την ψυχή σου. Ζήτω, ζήτω η ομάδα και εμείς. Σήμερα τραγουδάμε μαζί, ως ένα εμείς. Κάθε γκολ και χαρά, κάθε παιχνίδι δικό μας. Στιγμές που μοιραζόμαστε πάντα στη μνήμη μας. Στην κερκίδα φωνάζουμε, ενώνουμε καρδιές.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λατί Talks.
2: Λατί Talks.
3: Λατί Talks.
4: Λατί Talks.
5: Λατί Talks.
6: Λατί Talks.
7: Λατί Talks.
8: Λατί Talks.
9: Είστε στην εκπομπή που δίνει η φωνή στου εφήβου.
0: Είμαστε μια ομάδα 10 μαθητών από την Β' Γυμνασίου. Και σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες αλλά και τις ανησυχίες μας. Κυρίως γύρω από τη φιλία μέσα από το διαδίκτυο.
10: Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι πίσω από την οθόνη.
11: Online φιλία, εικόνα, αυτοπεποίθηση, αλήθεια και ψευδέστηση. Όλα σε ένα scroll.
12: Μα όλοι ψάχνουμε απαντήσεις και ίσως μέσα από τις συζητήσεις μας να ανακαλύψετε κι εσείς ένα νέο τρόπο να δείτε τη νέα πραγματικότητα.
13: Μείνετε μαζί μας γιατί σύντομα θα δείτε ότι δεν είστε μόνοι.
14: Μείνετε συντονισμένοι γιατί εδώ οι σκέψεις των μαθητών γίνονται ήχος.
13: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα της διαδικτυακής φιλίας και αν μπορεί να είναι αληθινή. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί. Η ασφάλεια που δίνει η οθόνη κάνει κάποιους ανθρώπους πιο ανοιχτούς και πιο ειλικρινείς. Αν και πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος της παραπλάνησης.
0: Συμφωνώ. Όχι όμως απόλυτα. Η εμπιστοσύνη είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Μπορεί να μιλάς με κάποιον μήνες online, αλλά χωρίς να τον έχεις γνωρίσει από κοντά. Πάντα υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, μια επιφύλαξη. Δεν ξέρεις ποτέ αν είναι ο ίδιος που δείχνει. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με τον χρόνο.
15: Εγώ πιστεύω πως μια φιλία μπορεί να ξεκινήσει στο διαδίκτυο, αλλά χρειάζεται αληθινές στιγμές για να γίνει ουσιαστική. Μόνο έτσι γνωρίζεις τον άλλο πραγματικά και όχι πίσω από τα emoji.
0: Εγώ γνώρισα ανθρώπους μόνο διαδικτυακά και στάθηκαν δίπλα μου σε δύσκολες περιόδους. Μπορεί να μην έχουμε συναντηθεί, αλλά η στήριξη ήταν αληθινή.
16: Ναι, αλλά όταν τελικά γνωρίζεις κάποιον από κοντά, συχνά η σχέση αλλάζει. Άλλο το chat και άλλο να μιλάς πρόσωπο με πρόσωπο. Εκεί φαίνεται αν υπάρχει πραγματική χημεία ή όχι.
13: Εγώ βλέπω τα social media σαν ένα μέσο γνωριμίας. Μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Αλλά για να κρατήσει φιλία χρειάζεται επικοινωνία και εκτός οθόνης.
0: Ακριβώς. Η αληθινή φιλία δεν βασίζεται μόνο σε μηνύματα. Θέλει εμπειρίες, γέγια, αγκαλιές, πράγματα που δεν αγοράζονται, δεν συγκρίνονται με καμιά εικόνα ήχο ή μηνυμάτος.
13: Οπότε μπορούμε να συμφωνήσουμε πως οι διαδικτυακές φιλίες έχουν προοπτική, αλλά χρειάζονται προσοχή, αλήθεια και επαφή. Το διαδίκτυο μπορεί να μας φέρει κοντά με κάποιον. Το αν θα μείνουμε φίλοι όμως εξαρτάται από εμάς.
16: Οι φίλοι μπορεί να συνδέονται μέσω Wi-Fi, αλλά συνδέονται ακόμη περισσότερο με τη μουσική.
0: Ας το απολαύσουμε με έναν τραγούδι.

0: Ας περάσουμε τώρα στο θέμα της εικόνας μας στα social media και στον αριθμό των likes και πώς αυτό μας επηρεάζει. Εγώ νομίζω αρκετά, διότι προσπαθούμε να δείχνουμε τέλη για να αρέσουμε στους άλλους.
1: Ναι, όντως, συχνά συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Βλέπουμε φωτογραφίες και αναρτήσεις και σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Πολλές φορές αντιγράφουμε εικόνες, στυλ, εκφράσεις, ώστε να ανήκουμε σε αυτόν τον αποδεκτό κόσμο των social media, λες και υπάρχουν κανόνες ομορφιάς στο διαδίκτυο.
2: Ακριβώς! Αυτό το It's Trending Now είναι πίεση. Ο αριθμός στα likes και στα σχόλια μετρούν την αξία μας.
3: Όχι βέβαια, δεν λέει τίποτα για το ποιοι είμαστε στην πραγματική ζωή. Αγχωνόμαστε, νιώθουμε χαμένοι, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, ενώ...
2: Ενώ πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι, χωρίς φίλτρα, χωρίς να κυνηγάμε τα likes. Γιατί τα social media δεν δείχνουν ποιοι είμαστε σ' αλήθεια, δείχνουν ό,τι επιλέγουμε να δείξουμε.
4: Έλα τώρα, τα φίλτρα και τα likes είναι διασκεδαστικά. Δεν θυμάσαι τότε που είχαμε βγάλει όλη μια φωτό σαν γουρουνάκια?
2: Αλλά όταν κοιτάμε μόνο πώς φαίνεται η ζωή μας online, χάνουμε στιγμές από την πραγματική μας ζωή. Είναι σημαντικό να ζούμε και να απολαμβάνουμε τις εμπειρίες μας και όχι να ζούμε με σκοπό να ανεβάζουμε τις στιγμές μας.
5: Δίκιο, τα social media είναι απλώς ένα κομμάτι της ζωής μας, όχι όλη μας η ζωή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εκφραζόμαστε, να δημιουργούμε και να επικοινωνούμε, αλλά χωρίς να μας ελέγχουν αυτό.
6: Το πιο όμορφο φίλτρο είναι η αλήθεια μας και όταν είμαστε αληθινοί, οι σχέσεις μας γίνονται πιο δυνατές, είτε online είτε offline.
0: Τα likes μπορεί να έρχονται και να φεύγουν, αλλά η μουσική μένει. Πάμε ακόμα σε ένα τραγούδι.

0: Είπαμε διάφορα αρνητικά σχόλια για τα social media. Υπάρχει ωστόσο και θετική πλευρά. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, αφού πλέον τα χρησιμοποιούμε και στο σχολείο, όπου γίνονται διάφορα groups για τα μαθήματα και οι καθηγητές μας συνομιλούν με εμάς για κάτι που έγινε στο παρελθόν.
2: Ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη των κοινωνικών δικτύων σήμερα, που αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να γίνουν σπουδαία εργαλεία.
3: Πάλι στα ίδια λόγια ερχόμαστε. Αν αξιοποιηθούν σωστά και για σωστούς λόγους, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν στους ανθρώπους.
4: Προσωπικά, μου αρέσει που μέσα από τα social media μπορούμε να αναδείξουμε ταλέντα, να μοιραστούμε ιδέες ή να στηρίξουμε δράσεις για το περιβάλλον και την κοινωνία. Είναι και μια πλατφόρμα δημιουργίας, αν τη χρησιμοποιούμε σωστά.
2: Σωστά! Μπορούμε να μάθουμε, να εμπνευστούμε, να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία μας ενώνει, αρκεί να θυμόμαστε ότι ο πραγματικός κόσμος αρχίζει έξω από την οθόνη.
5: Αφού είδαμε και τη θετική πλευρά των social media, ας νιώσουμε τώρα όλη τη θετική ενέργεια μέσα από ένα τραγούδι.

0: Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε όχι για ώρες, αλλά και για μέρες για αυτό το θέμα.
1: Γιατί τα social media είναι πια κομμάτι της ζωής μας και μας επηρεάζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε.
2: Όπως είπαμε, η φιλία δεν μετρίεται σε likes ούτε σε followers.
3: Μετρίεται σε στιγμές, σε ειλικρίνεια και σε αληθινή σύνδεση.
4: Είτε πίσω από οθόνες, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, αυτό που έχει αξία είναι να είμαστε ο εαυτός μας.
5: Και μην ξεχνάτε, τα social media και το wifi μπορεί να συνδέουν συσκευές, αλλά οι ανθρώποι συνδέονται με συναισθήματα.
6: Ας κρατήσουμε επαφή με την καρδιά, όχι μόνο με το κινητό. Η αληθινή επικοινωνία δεν χρειάζεται wifi, χρειάζεται παρουσία.
7: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνατε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και άλλα επεισόδια που μιλάνε τη γλώσσα μας.
8: Γιατί είμαστε η φωνή του σχολείου μας, η φωνή των εφήβων.
9: Ωραία, τέλος για σήμερα. Ας σταματήσουμε για λίγο το scroll, ας αφήσουμε τα likes και ας δώσουμε πάσα σε ένα τραγούδι που όλοι αγαπάμε.

0: φαντασίμα.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Γεια σας αγαπητοί μας φίλοι. Καλωσορίστε στο podcast Μικροί Κυβερνοήρωες. Είμαστε μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου και μιλάμε για κάτι που αφορά όλους εμάς. Την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Το ίντερνετ είναι ένας υπέροχος κόσμος γνώσης και επικοινωνίας. Όμως χρειάζεται προσοχή. Μαθαίνουμε να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, να μην μοιραζόμαστε κωδικούς, διευθύνσεις ή φωτογραφίες χωρίς σκέψη. Σκεφτόμαστε πριν πατήσουμε αποστολή και θυμόμαστε ότι ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μπορεί να μείνει εκεί για πάντα. Μιλάμε ανοιχτά και για το διαδικτυακό εκφοβισμό. Αν κάποιος μας κοροϊδεύει, μας απειλεί ή μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, δεν σωπαίνουμε. Κρατάμε αποδείξεις, μπλοκάρουμε το χρήστη και ζητάμε βοήθεια από γονείς και δασκάλους. Γιατί ένας αληθινός κυβερνοήρωας προστατεύει τον εαυτό του και σέβεται τους άλλους.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο φίλος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη του την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Τραγούδια και podcast
4: αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Ιταλιάνο School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Καραμελονάκια. Σήμερα μπαίνουμε για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.
1: Πολύ σωστά, Μαρία μου. Επιτέλους ήρθαν τα Χριστούγεννα που όλοι περιμέναμε.
0: Κάθε χρονιά, τέτοια εποχή, το φλέγον θέμα είναι ποια είναι τα καλύτερα γλυκά του Χριστουγέννου.
2: Αλήθεια, τόσο χρόνια έχετε αποφασίσει. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα.
3: Μην ανησυχείς, το έχουμε ήδη προβλέψει αυτό για φέτος. Μοιράσαμε σε 30 άτομα ερωτηματολόγια για να λύσουμε επιτέλους αυτό το μυστήριο.
4: Για να δούμε τι έδειξε η έρευνα. Ανυπομονώ. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Στο top 6 έχουμε... τις δίπλες!
0: Ω, τι ωραίο γλυκό! Από τι φτιάχνετε?
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ένα παραδοσιακό γλυκό από λεπτή ζύμη που φτιάχνεται από αλεύρι και αυγά και συνήθως σερβίρεται με μέλι και καρύδια.
0: Πω, σήμερα θα μας ανοίξει η όρεξη.
4: Χαχα, όντως. Μαθαίνω επίσης ότι είναι από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από τη Μάνα και τη Μεσσηνία.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Και πού μπορούμε να τις βρούμε?
0: Α, αυτό είναι πανεύκολο. Ή σε ένα ζαχαροπλαστείο ή φούρνο ή μπορεί κανείς να τις φτιάξει σπίτι του με οικογένεια και φίλους.
5: Πάμε να δούμε το επόμενο λοιπόν.
6: Στο νούμερο 5 έχουμε... την καμινάδα.
0: Η γλυκό καμινάδα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό ζύμης από την κεντρική Ευρώπη, γνωστό και ως chimney cake. Φτιάχνεται τυλίγοντας γλυκιά ζύμη γύρω από κυλινδρικό καλούπι και ψήνεται μέχρι να γίνει τραγανό εξωτερικά και αφράτο εσωτερικά. Σερβίρεται συνήθως με ζάχαρη και κανέλα, αλλά και με σύγχρονες γεμίσεις όπως σοκολάτα ή παγωτό.

0: Στην τέταρτη θέση έχουμε τα χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια.
1: Α, τα αγαπημένα μου. Όντως, και σε ποιον δεν αρέσουν.
2: Έχετε δίκιο. Τα μπισκοτάκια είναι μέσα στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Φτιάχνονται σε διάφορα σχήματα. Ταράνδους, αγιοβασίλδες, έλατα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
3: Είναι τέλεια όχι μόνο για τη γεύση, αλλά και γιατί φέρνουν τους ανθρώπους κοντά.
4: Όντως, τι μαγικά μπισκότα, όλοι θα ήθελαν να τα δοκιμάσουν.
1: Να είχαμε κι εμείς τώρα λίγα.
5: Ελάτε παιδιά, ας μην ξεφεύγουμε.
1: Μάλιστα κυρία, ώρα να προχωρήσουμε.
5: Στην τρίτη θέση έχουμε τη βασιλόπιτα, το αγαπημένο μου γλυκό με διαφορά.
1: Πόπο, ποιος λες να κερδίσει φέτος το φλουρί?
2: Μακάρι εγώ. Από ό,τι διαβάζω εδώ, την πρωτοχρονιά κόβουμε βασιλόπιτα με φλουρί για να μας φέρει καλή τύχη.
0: Στη δεύτερη θέση έχουμε τους κουραμπιέδες, το γλυκό του χιονιού.
3: Ω, ανατροπή, δεν το περίμενα.
1: Εγώ όμως ναι.
6: Ηρωνεύεσαι.
5: Παιδιά, δεν είναι ώρα για αυτά τώρα.
7: Δίκιο έχετε, ας παραμείνουμε στο θέμα μας.
8: Οι κουραμπιέδες φτιάχνονται συνήθως από αμύγδαλο και πασπαλίζονται με άχνη ζάχαρη.
2: Πω, δεν έχω φτιάξει ποτέ. Όταν γυρίσω στο σπίτι, θα δοκιμάσω αυτή την υπέροχη συνταγή.
1: Ναι, ας τους φτιάξουμε όλοι μαζί στον όμιλο μαγειρικής.
2: Ναι, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Στην πρώτη θέση που όλοι περιμέναμε, έχουμε τα αγαπημένα σε όλους μελομακάρονα.
1: Yes, τα αγαπημένα μου.
2: Και εμένα είναι σίγουρα το καλύτερο γλυκό.
8: Αυτό είπαν άλλωστε και οι 30 ερωτηθέντες μας.
1: Τα μελομακάρονα φτιάχνονται κυρίως από μέλι, πορτοκάλι και καρύδια. Ο τέλειος συνδυασμός.
7: Wow.
2: Άρα έχουμε τον νικητή μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
2: Και να θυμάστε, τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα γλυκά, τα δώρα και γεύσεις, αλλά είναι και αγάπη. Αγάπη που μοιράζεσαι με οικογένεια, φίλους και γνωστούς, μα και αγνώστους. Είναι η θαλπορή που νιώθεις γύρω από το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι μια κρύα νύχτα του χειμώνα. Είναι η ανάμνηση του παιδικού σου γέλιου καθώς σκορπάς την άχνη ζάχαρη παντού και η φωνή της μαμάς από την κουζίνα να σε φωνάζει να δοκιμάσεις το γλυκό που μόλις έφτιαξε.
7: Φέτος τα Χριστούγεννα, όμως, ας θυμηθούμε το πιο απλό. Ας γυρίσουμε το κεφάλι μας προς εκείνον τον συνάνθρωπο που παλεύει να τα βγάλει πέρα. Προς εκείνο το παιδί που ακόμα να λερώσει τη μύτη του με την άχνη του κουραμπιέ. Προς εκείνα τα μάτια που ακόμα προσμένουν να δουν την οικογένειά τους.
9: Σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Και κάντε μια καλή πράξη φέτος, έτσι για αλλαγή. Και θα δείτε πόσα χαμόγελα θα ξαναέρθουν στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας.
10: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε φέτος τα Χριστούγεννα να τα κάνουμε λίγο πιο μαγικά.
11: Να τα πούμε!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
2: Γεια σας!
3: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε κουμπές στο ραδιόφωνο.
4: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
5: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
6: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
7: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
8: Τι ψάχνεις, μπρο?
9: Τα μαθηματικά, ρε. Πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
8: Α, τελείωσα αμαία, ρε φίλε.
9: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφές σου εχθές.
10: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
9: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
10: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
8: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
10: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια, μια κακή συνήθεια.
9: Ναι, ισχύει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
8: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
10: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
8: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
10: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
9: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
8: Ούτε κι εγώ.
10: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest. Make it heard.

0: Buenas tardes a Test Top Show, los Olegica y Pedro Podcast de Escruñas.
1: Τη μέρα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας ή αλλιώς τη μέρα που όλοι θυμόμαστε ότι το «η» γράφεται με πολλούς τρόπους. Πάρα πολλούς τρόπους, αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα.

0: Η γλώσσα έχει ιστορίες πάνω από 4.000 χρόνια.
1: Που σημαίνει ότι έχει διαμορφώσει σημαντικά τον παγκόσμιο πολιτισμό.
2: Τον Όμηρο μέχρι σήμερα η γλώσσα μας εξελίχθηκε.
3: Και συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς κάθε εποχή προσθέτει νέες λέξεις και νέους τρόπους έκφρασης.
4: Περισσότερες από 5.000 ελληνικές λέξεις υπάρχουν σε άλλες γλώσσες.
5: Όπως democracy, theater, chaos.
6: Το chaos το χρησιμοποιούν συχνά οι καθηγητές μας όταν βλέπουν τη τάξη μας.
7: Η γλώσσα είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας.
8: Από τις λέξεις εκφράζουμε συναισθήματα.
9: Όπως όταν λες όχι και όλοι καταλαβαίνουν ότι ξέχασες τη εργασία.
10: Όταν λες ναι, ναι, το διάβασα και όλοι ξέρουν ότι δεν το διάβασες.
11: Φως, γιατί στο δωμάτιό μου δεν μπαίνει ποτέ.
12: Ελευθερία από τα διακονίσματα, κυρίως.
13: Γλώσσα και παγωτά. Αλλά η λέξη δεν είναι της λίστας ακόμα.
14: Φιλότιμο, η λέξη που εξηγούμε στους ξένους για 20 λεπτά.
15: Το διάλειμμα θα τελειώσει νωρίτερα.
16: Αρετή, όπως η αρετή του να μην τρως, κοιτάξει, δύσκολο!
17: Αγάπη για το φαγητό της γιαγιάς.
18: Γη για το βασικό συστατικό της παρέας μας.
19: Παραδόση, όπως το να ξεχνάς να... Πάντα το στυλό μας.
20: Ελπίζουμε να είναι φωτεινό χωρίς ορθογραφικά.
21: Είναι το σπίτι του είναι. Το είπε ο Χάιντ.
22: Πάντως καταλαβαίνουμε πως η γλώσσα είναι ο χώρος που γεννιούνται οι σκέψεις και οι ιδέες μας.
23: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
24: Θυμάστε, η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή.
25: Μερικές φορές δείχνει τη ζωντάνια της μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιείται καθημερινά από όλους μας.
26: Την ελληνική γλώσσα!
27: Καλή συνέχεια σε όλους!
28: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
29: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
30: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
31: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
32: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
33: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
34: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
35: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
36: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
37: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
38: Είμαστε οι
27: μικροί ρεπόρτες. Θα εκδώσουμε εφημερίδα, θα μας ακούσετε podcast και μια έκπληξη για το τέλος.
0: Καλώς ορίσατε στη σειρά podcast του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου με τίτλο «Μικροί κυβερνοήρωες». Σε ένα κόσμο που το διαδίκτυο είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, οι μαθητές μας γίνονται πρωταγωνιστές της γνώσης και της ασφάλειας. Σε κάθε επεισόδιο θα ανακαλύπτουμε πώς να πλοηγούμαστε με ασφάλεια, πώς να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και πώς να αναγνωρίζουμε πιθανούς κινδύνους πίσω από μία οθόνη. Θα συζητάμε για το διαδικτυακό εκφοβισμό, για το πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε και κυρίως για το πώς στηρίζουμε ένας τον άλλον. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του, ούτε στο σχολείο, ούτε στον ψηφιακό κόσμο. Με γνώση, υπευθυνότητα και συνεργασία, όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε μικροί κυβερνοήρωες. Μείνετε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και ασφαλούς πλοήγησης.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
2: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
1: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
2: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
1: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
2: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
1: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
2: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Real School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

behind the mystery of this.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Απόσπασμα από το θεατρικό συγγραφέα Βασίλη Ρώτα που πήρε μέρος στη Μάχη του Κυλκής. Το βιβλίο του λέγεται «Η Μάχη του Κυλκής». Τη δεύτερη μέρα της Μάχης του Κυλκής, νομίζω στις 20-21 Ιουνίου, δεν εμπήκαμε αμέσως από το πρωί στη μάχη, γιατί είμαστε στη μάχη όλη την προηγούμενη ημέρα και είχαμε φοβερές απώλειες. Είχε τραυματιστεί και ο Μανέτας, ο ταγματάρχης μας, και πολύ αξιωματικοί. Θυμάμαι που είδαμε τα μάτια μου έναν μελέτη από τα Μέγαρα, έφεδρο αξιωματικό, που τον πηγαίνανε με το φορείο τραυματισμένο και εφώναξε: «Πολεμάτε, παιδιά! Πολεμάτε, παιδιά!» Εδώ έρχεται να υπό το πώς εγώ ετραυματίστηκα στη μάχη του Κυλκής. Είναι πολύ δύσκολο. Την ιστορία αυτή θα πρέπει να την υπεί ένας άλλος. Δεν μπορεί ποτέ ο ίδιος ο άνθρωπος να διηγηθεί μια ιστορία η οποία κατά κάποιον τρόπο είναι για τον ίδιο επενετική ή δοξαστική. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κι όμως το φέρσιμό μου αυτήν την ημέρα, τώρα που το θυμάμαι, και όχι μόνο τώρα, παρά έκτοτε στο βίο μου ολόκληρο, όσες φορές ετύχαινε να νιώθω μείωση από κάτι, είτε διότι με κατάκριναν τίποτε, είτε γενικά, όπως τυχαίνει καμιά φορά ένας άνθρωπος να έχει φταίξει, ή να τον κατηγορούν και να παθαίνει μέσα του ένα σάλεμα, μια μείωση, έπειτα από εκείνη την ημέρα έστελνε το νου μου ή έφευγε από μόνος του και πήγαινε εκεί. Και αμέσως και η μείωση έφευγε από μέσα μου. Το θάρρος μου άλλαζε και αποκτούσε σαν να πούμε μια ικανοποίηση, μια ευχαρίστηση, ένα είδος σεβασμό για τον εαυτό μου. Έλεγα: «Μη σκέφτεσαι, δεν είναι μείωση, δεν έχεις τίποτα, διότι σε εκείνη την περίσταση εφέρθηκες έτσι». Το φέρσιμό μου είναι από μια πλευρά διδακτικό και πρέπει να το αναφέρω εδώ.
2: Τώρα θα διαβαστούν δύο αποσπάσματα από το βιβλίο του κύριου Θανάση Βαφιάδη για την τοπική ιστορία του Κυλκής. Η πρώτη, «Εμποροπανήγυρη του Κυλκής». Οι εμποροπανηγύρις άκμασαν την περίοδο της τουρκοκρατίας, κατά την οποία ο πλούτος ήταν περιορισμένος και οι μικρές γεωργικές περιφέρειες δεν προσφέρονταν για τη μόνιμη εγκατάσταση εμπόρων. Για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, η προμήθεια των διαφόρων εμπορευμάτων από μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα ήταν δύσκολη εξαιτίας των μακρινών αποστάσεων, των κουπιαστικών δρομολογίων και των πολυδάπανων μεταφορών. Η πιο σημαντική από αυτές, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πρωτολειτουργήσε από τις 3 έως 17 Οκτωβρίου του 1926. Ενώ οι εμποροπανηγύρις είχαν αρχίσει να φθήνουν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα στο Κυλκής, ο θεσμός της εμποροπανήγυρης επιχειρήθηκε να αναβιώσει το 1930. Στη συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου του 1930, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυλκής πρότεινε την καθιέρωση και εν την πόλη Κυλκής της Τελέσεως ετήσιας εμποροπανήγυρης. Την επόμενη χρονιά, τα σχέδια της Κοινοτικής Αρχής ήταν πιο φιλόδοξα. Μετά την απόφαση της 17 Ιανουαρίου του 1931, αποφασίστηκε η επιμήκυνση της διάρκειάς της, η οποία θα ήταν δεκαπενθήμερος. Στη συνέχεια της απόφασης, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του χώρου της πλατείας. Οι απαιτούμενοι για τη διαμόρφωση του χώρου δαπάνη θα καταβάλλονταν από την κοινότητα, η οποία στη συνέχεια θα εκμίσθωνε τα παραπήγματα για ορισμένα έτη. Έτσι, θα γίνονταν δυνατή μεταφορά στην ανακαινισμένη πλατεία των Κρεοπολίων, των Ιχθυοπολίων και των Λαχανοπολίων. Με την προοπτική αυτή, είχαν συμφωνήσει ήδη Κρεοπόλες και αναμένονταν και η συμφωνία άλλων δύο επαγγελματικών κλάδων. Στην εμποροπανήγυρη, μικρά παιδιά που με την ευκαιρία της εμποροπανήγυρης έβρισκαν τρόπο να πείσουν τους γονείς τους και συγγενείς να τους χαρίσουν κάποιο παιχνίδι. Όσο για την ερώτηση, αν και τότε η τσίκνα από τα ψημένα κρέατα κάλυπτε τους χώρους της εμποροπανήγυρης, η απάντηση είναι θετική. Τώρα θα διαβαστεί ένα απόσπασμα για το επάγγελμα των τζαγκάριδων στο Κυλκής.
3: Παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι χειροποίητο. Ο μεγάλος αριθμός των τσαγκάριδων που δούλευαν στην πόλη μας στην περίοδο του Μεσοπολέμου μαρτυρεί ότι το επάγγελμα αυτό, παρόλο που δεν ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρο, υπήρξε από τα πιο συνηθισμένα. Τα τσαγκαράδικα ήταν συνήθως ατομικές επιχειρήσεις που πολλές φορές περνούσαν από τον πατέρα στον γιο, αλλά υπήρχαν και τα μεγάλα τσαγκαράδικα όπου δούλευαν πολλοί τσαγκάριδες μαζί με τους καλφάδες και τα τσιράκια. Τα εργαστήρια αυτά δέχονταν μεγάλες παραγγελίες και δούλευαν ασταμάτητα.
4: Έλενα Τζανίδου, Παναγία του Βλαντιμίρ, από το Νοβοροσίσκ στο Πόντο και εξυπόλυτη στη Μακεδονία. Στη μνήμη όλων των Ποντίων. Σκοτάδι. Και στη Μαύρη Θάλασσα, ένα καράβι με ανοιγμένα τα λευκά πανιά πλησίαζε στο προορισμό του. Ξαφνικά, θεόρατα κύματα έδειξαν τις γλώσσες τους και βάλθηκαν να νικήσουν σε δύναμη τους αέριδες και να καταπιούν το ξύλινο σκαρί. Μέσα στη φωτεινιασμένη θάλασσα, το καράβι του Γιάννη Καλτσίδη έμοιαζε σαν καριδότσουφλο έτοιμο να διαλυθεί. «Μαζέψτε τα πανιά! Ούλιαξε ο καπετάν Γιάννης όταν μια αστραπή φώτισε τον ορίζοντα και ο καπετάνιος ίσα που πρόλαβε να ξεχωρίσει το βράχο. Παναγιά μου, σώσε μας και μόλις πατήσω στην πόλη του Νοβοροσίσκ, τη γη του Νικολάου Β', θα ψάξω εκκλησία και θα σου ανάψω ένα κερί, είπε δυνατά ο καπετάνιος, κρατώντας με όση δύναμη είχαν τα νεανικά του χέρια το τιμόνι του ξύλινου σκαριού. Τελικά, το καράβι του κατάφερε και πέρασε ξυστά και με ασφάλεια δίπλα από το βράχο.
5: Λαέρτης Μάλγαρης, ένα αυτοβιογραφικό διήγημα, η Σιρήνα. Καθώς ξυπνώ μια Κυριακή του Ιανουαρίου, τυλιγμένος μέσα στο πάπλωμα λόγω του πρωινού κρύου, σκέφτομαι ότι σήμερα δεν έχω σχολείο και αναρωτιέμαι τι θα μπορούσα να κάνω για να περάσει η μέρα. Πάντα μ' άρεσε να εξερευνώ το σπίτι της γιαγιάς. Περνά τον δρόμο και μετά από λίγο φτάνω στην πολυκατοικία της γιαγιάς μου. Μπαίνω μέσα, ανεβαίνω τις σκάλες και ανοίγω την πόρτα του σπιτιού. Βλέπω τις παλιές φωτογραφίες μέσα στις επίσης παλιές κορνίζες και προσπαθώ να αναγνωρίσω τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σε αυτές. Αποφασίζω να πάω στην πίσω μεριά στο πίσω μπαλκόνι. Ανοίγω τα κλειστά παντζούρια και το δωμάτιο ξαφνικά φωτίζεται. Κοιτάω τις γύρω πολυκατοικίες του τετραγώνου, βλέπω τόσα μπαλκόνια, τόσα σπίτια, τόσες οικογένειες, ιστορίες. Καθώς γυρίζω το κεφάλι μου προς τα δεξιά, αντικρίζω μέσα στην θολούρα της ομίχλης, τη Σιρήνα. Αυτή η Σιρήνα, όσο ξέρω, βρίσκεται στην τεράτη της παλιάς αστυνομίας πάνω στην 21η. Απλή, λιτή και για μένα καθόλου απέριτη. Σκουριασμένη πια μόνο με 3 λεπτά σίδερα να τη στηρίζουν, κάθεται εκεί για χρόνια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Αποτελείται από 3 αναποδογυρισμένους γκρι δίσκους, με εσοχές έτσι ώστε να δημιουργείται αυτός ο ανατριχιαστικός ήχος που τελευταία τον ακούω συχνά μέσω της τηλεόρασης. Εύχομαι να μην τον ακούσω ποτέ από αυτήν την Σιρήνα, αν δουλεύει. Τελικά έχω μεγαλώσει. Μαζί μου έχει αλλάξει και η γειτονιά. Οι άνθρωποι λες και δεν περνούσαν πια καλά όλοι μαζί, κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους, μπροστά σε μία τηλεόραση. Πέρα από όλα αυτά, εγώ ξέρω πως στις γλάστρες της γιαγιάς μου θα υπάρχει πάντα χώμα για να φυτέψω καινούργιες ντοματιές.
6: Κώστας Λαχάς, ο Τιμβορίχος. Τα λόγια μου, της νύχτας μετανάστες, σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Άσε τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μέσα στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, και η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ένας θρημόνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά, χάθηκα πάλι μέσα στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, και η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη και εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο Μυραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνη και ο Ματσαίος είχε χρόνια να φανεί.
7: Στέφανος Τηλικίδης, της Σάντας. Στα πλάγια του Ντεβέν Καρά, καρσί τη Νέα Σάντα, το 13 έστησε στους Γερμανούς Παγάνα. Βαρούν οι αντάρτες στο ψαχνό, οι Γερμανοί φρουμάζουν. Στείνουν τους όλμους γρήγορα, στείνουν και τα μυδράλια. Ανάφτω τόπος, καίγεται, μου γκρίζουν τα φαράγγια. Και ο καπετάνιος έκραξεν, ο καπετάν Αντώνης. Για σύρε σίκαρα φωτιά και πιάσε τις καμάρες, γιατί καθώς το σμίζομαι θα μας πλευροκοπήσουν. Τη διάτα δεν απόσωσε, μη δε το λόγο είπε, και οι Γερμανοί εφύτεψαν μες στο χωριό έναν όλμο. Εσκότωσαν 7 παιδιά, 7 επονιτάκια. Γαρέφι, πού είναι τα παιδιά, πού είναι οι επονίτες, και εκείνος μόνος κάθεται αμίλητος και κλαίει.
8: Νίκος Γρηγοριάδης, πρώτη αίσθηση. Ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. 14 φορές πέθαναν τα λουλούδια και μια νεξιάτικη βραδιά, πρώτη φορά ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. Παράξενο, νύχτασα χαμόγελο από μέλι, 2 μάτια, 2 κόσμια λάκερι κύλησαν μέσα στις αρτηρίες μου και γράψαν στην καρδιά μου φωσφορίζοντας αγάπη. Πρώτη αίσθηση, άγνωρη χαρά, 14 χρόνια, και μόνο εκείνη τη νύχτα ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. Εκείνη τη νύχτα και το πρωί, σε ένα χαρτάκι της καρδιάς βρήκα τον πρώτο στίχο.
9: Ιωσέφ Ελιγιά Κιλκής, στη μακάρια σκιά του ποιητή της Πρέβεζας. Αχ, πόσο δυνηρό και απέσιο, σε ένα στενό τραγικό πλαίσιο, η ζωή σου να λιμνάζει οκνή, η ανία των θρήνων αρχινάει και σβούρα να στριφογυρνάει στον ίδιο άξονα η ψυχή. Του ρεβασμού τα γαλάζια ίχνη, στην ένδοξη ψυχρή πολύχνη, να σβήνει.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
11: Παιδιά, τα μάθατε?
12: Τι να μάθουμε?
11: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
12: Δηλαδή?
11: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η 5η τάξη. και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
13: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
14: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
15: Αν προσέχουμε τη γη μας, θα έχουμε.
16: Γαλανό ουρανό.
17: Καθαρό αέρα.
18: Βασιλές χάλασσες.
19: Χαρούμενα πουλιά στον ουρανό.
20: Καθαρές αυλή και πάρκα.
21: Περισσότερο νερό.
22: Τη φύζω αγής.
23: Τα σόλια σκουπίζα στη φύση.
24: Χαρούμενο το ζώο.
25: Πράσινα λιβάρι.
26: Ένας πλανήτης γεμάτος το ζωή.
27: Ασαλούς λόγους.
28: Φίλοι μας στη φύση.
29: Περισσότερα λουλούδια και δέντρα.
30: Χαρούμενες και...
31: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
32: Γιώργος Κατεγαράκης.
33: Άγγελος Παπασφάκης.
34: Στέλιος Χατζάκης.
31: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονύμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
35: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις σκιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
36: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
37: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Σήμερα στο γυμνάσιο του χερού ανοίγουμε ένα θέμα που αγγίζει όλους μας. Τι σημαίνει όταν μια περιοχή χάνει τους νέους της? Τι σημαίνει όταν το σχολείο μικραίνει χρόνο με τον χρόνο? Σήμερα μιλάμε για το δημογραφικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα της Ελλάδας, αλλά και το δικό μας.

0: Όταν λέμε δημογραφικό, εννοούμε κάτι πολύ απλό. Δεν γεννιούνται αρκετά παιδιά και πολλοί νέοι φεύγουν από τον τόπο τους για να ζήσουν αλλού. Έτσι ο πληθυσμός μικραίνει και μεγαλώνει σε ηλικία.
1: Στο χωριό μου, πριν 20 χρόνια, το δημοτικό είχε 300 παιδιά. Τώρα, μόλις 80.
2: Μερικές τάξεις στο γυμνάσιο έχουν 12-13 παιδιά. Αν συνεχίσει έτσι, κάποιες μπορεί να μην ανοίξουν στο μέλλον.
3: Εγώ φοβάμαι ότι στο μέλλον θα μείνουμε όλο και λιγότεροι και θα είναι πιο δύσκολο να κάνουμε πράγματα σαν σχολείο.
4: Σκέφτομαι ότι πολλοί φίλοι μου λένε πως όταν μεγαλώσουν θα φύγουν. Αυτό με στεναχωρεί γιατί αγαπάω τον τόπο μας.
5: Όταν αδειάζει μια περιοχή δεν χάνει μόνο πληθυσμό, χάνει και ζωή.
6: Τα σπίτια παλιών οικογενειών είναι κλειστά. Στο καφενείο βλέπεις κυρίως ηλικιωμένους. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας.
0: Το δημογραφικό δεν είναι τυχαίο. Συμβαίνει για πολλούς λόγους.
3: Οι νέοι φεύγουν για σπουδές και δεν επιστρέφουν. Γιατί δεν βρίσκουν δουλειά εδώ.
4: Οι οικογένειες δυσκολεύονται οικονομικά, οπότε κάνουν λιγότερα παιδιά.
7: Και η απόσταση από τις μεγάλες πόλεις κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα.

0: Όλα αυτά δημιουργούν ένα κύκλο. Λιγότεροι νέοι, λιγότερες υπηρεσίες, ακόμη πιο λίγοι νέοι.
1: Όταν μικραίνει ο πληθυσμός, μικραίνουν και ευκαιρίες. Λιγότερες ομάδες, λιγότερες δραστηριότητες, λιγότερα τμήματα στο σχολείο.
2: Και αυτό επηρεάζει και εμάς. Έχεις λιγότερους φίλους, λιγότερους μαθητές και νιώθεις ότι ο τόπος σου αργά-αργά αδειάζει.
0: Το δημογραφικό δεν είναι απλώς νούμερα. Είναι η καθημερινότητα, τα σχολεία, οι γειτονιές, το μέλλον ενός τόπου.

0: Το μέλλον δεν είναι γραμμένο. Υπάρχουν λύσεις και η κάθε περιοχή μπορεί να βρει τις δικές της.
1: Αν υπάρχουν δουλειές, οι νέοι μένουν. Αν υπάρχουν υποδομές, μπορούν να μεγαλώσουν παιδιά εδώ.
2: Η τηλεργασία επιτρέπει στους ανθρώπους να δουλεύουν από οπουδήποτε, γιατί όχι και από το τυχερό.
3: Επίσης, δράσεις, πολιτισμός, αθλητισμός, όσο ζωντανή γίνεται μια περιοχή, τόσο περισσότεροι θέλουν να μείνουν.
0: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο πρόβλημα, είναι και υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι οι τόποι χρειάζονται ανθρώπους για να ζήσουν και ότι οι νέοι δεν είναι απλά το μέλλον ενός τόπου, είναι η ψυχή του σήμερα.
4: Ίσως το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο να μένεις κάπου, αλλά να νιώθεις ότι αξίζει να μένεις.

0: Δεν θέλω ο τόπος μου να γίνει απλώς μια ανάμνηση. Θέλω να έχει μέλλον και ανθρώπους.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Γεια σας!
3: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
4: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
2: Είμαστε οι Schoolgans. Τα αφήσουμε εδώ!
6: Das ist Kids Radio Europe.
7: Kids Radio Europe.
8: Bonne écoute sur Kids Radio Europe.
9: Qui a compté Kids Radio Europe.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
11: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
10: Σίγουρα έχετε ακούσει για το φιλέα Φόγκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
11: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
10: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
11: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φόγκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
10: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
11: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική,
4: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
6: Radio for you. Μια εκπομπή από τους μαθητές
7: και τις μαθήτριες
6: του 4ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: Radio for You.
1: Για το διαδικτυακό, μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Είμαστε στον αέρα!
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονύμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

You touch me.

τα πόδια, το σώμα μου δηλιάζει. Κάθε φορά που πλησιάζεις προς τα δω, με ξεσηκώνεις, με χαλάς και με αναγκάζεις να απογυμνώ στο ηλεκτρικό σου μακελιό. Γυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω.

Βλέπω συνέχεια να κρυφτώ μακριά από σένα. Και να νομίζω πως μπορώ να γιατρευτώ. Πάνω σου πέφτω ξαφνικά και απεγνωσμένα. Στα ηλεκτροσόκ σου προσπαθώ να αντισταθώ. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ.

0: που με έβρε, παιδιά.
1: Α, Βιβάλδι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

αδερφέ μου, πώς είσαι, πώς περνάς εκεί μακριά? Τελειώνει ακόμη ένας χρόνος και ο κόσμος πρέπει να γιορτάζει. Έτσι λένε οι παραδόσεις. Φωτάκια αναβοσβήνουν παντού. Στο ραδιόφωνο παίζουμε τραγούδια για τις αγάπες. Αυτές τις μέρες αναβοσβήνουν πάλι εκείνες οι σκέψεις, οι μνήμες, από τότε που ήμασταν πολύ μικροί. Δεν τα θυμάμαι όλα. Άλλα είναι πιο φωτεινά και άλλα πιο σκοτεινά, σαν αυτά τα επίμονα φωτάκια. Υπήρξαμε πολύ μόνοι, γι' αυτό ίσως σκέφτομαι τον πατέρα. Αυτή η σκέψη πολλές φορές με βασανίζει. Εδώ όμως, στο ραδιόφωνο, κάπου ανάμεσα στις μουσικές, συνομιλούμε. Δεν έχουμε εικόνα του άλλου, ακούμε όμως τη φωνή του. Όπως και με σένα καιρό τώρα. Σ' ακούω στο τηλέφωνο, αλλά δεν βρισκόμαστε. Η απόσταση είναι μεγάλη. Θυμάμαι τα πρώτα βήματα στο ίντερνετ που μου έμαθες εσύ. Τώρα είμαι κάθε μέρα εκεί, στο διαδίκτυο. Να λοιπόν, τι σκέφτηκα? Έφτιαξα μια ιστοσελίδα

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.